0: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των Επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
1: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
2: Σου είπα, φέρτο.
1: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
3: Κόρη μου, κόρη μου,
4: σας το τσεφίαμε.
1: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
5: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
6: Μέχρι τρεις πληρώνουμε. Ναι.
5: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
7: 171 και 40.
8: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
9: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
8: 298 και 94.
10: Cheers, Παντελίτσα μας.
5: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
9: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
8: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
10: Άντε, και σκίζεται
8: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
5: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
11: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφαμέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Ρε Πλάτωνα.
2: Ναι, Ιωαννάκια μου. Τι έγινε?
1: Ο αρφός της μαμάς μου, ρε.
2: Ο θείος σου.
1: Εγκαφέται ποτέ. Ορθίος. Ήταν πολύ κακό τώρα που το είπα δυνατά. Μες στο μυαλό μου ήταν πολύ καλύτερο. Εφτάνει που επέταξες και το θείος να μου το κρούσεις. Ορθίος. Ορθίος.
2: Τι ακούσαμε, παιδιά, μόλις τώρα, καταλάβατε. Τι ήταν αυτό?
1: Καλημέρα, θεία μου.
2: Τι ήταν?
1: Καλημέρα
2: αυτό,
1: στο θείο μου, τον Τάνο μου, τον αγαπημένο μου.
2: Ορθίος. Το είπε. Το είπε.
3: Πας

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Παιδιά, έχουμε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος έχει πάθει κάτι, το οποίο το έχουμε πάθει όλοι μας. Όλα τα αγόρια, θα σας πω εγώ.
2: Δεν το έχετε πάθει όλοι, ρε Σιπλάτων. Να γίνουν τώρα αυτό όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
1: Όλοι, γιατί θέλω να νιώσω ότι δεν είναι μόνος του. Πόσες φορές σας έχει τύχει, αγόρια μου, η σύντροφό σας να δει στον ύπνο της ότι την απατάτε.
2: Ναι, ρε,
1: ότι
2: η γυναίκα το πάθε, ναι.
1: Ναι. Ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε και τέλειωσε μέσα στο κεφάλι της. Εσείς δεν συμμετείχατε καθόλου σε όλο αυτό το όνειρο.
2: Όχι, στο όνειρο δεν συμμετείχε.
1: Ναι, αλλά.
2: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, σαν. Εσύ με έβαλες στον ύπνο σου να κάνω αυτές τις ακολασίες.
2: Ναι, ναι, αλλά ξυπνώ εγώ με νεύρα που είδα αυτό το όνειρο.
1: Και ξυπνάει η γυναίκα, παιδιά του φίλου μας, που δεν θα πω το όνομά του παραλίγο να το πω τώρα. Ξυπνάει και έχει νεύρα.
2: Και μόνο αίτηση διαζύγιου, παιδιά που ενέκαμε.
1: Ήταν τόσο ρεαλιστικό το όνειρο, λέει, που πραγματικά, παιδιά, με έχει ζήσει στη γωνία, δεν μου μιλάει, λες και έγινε στην πραγματικότητα.
2: Και εμείς ζητάμε tips, ναι, συμβούλες, πρακτικά πράγματα, παιδιά, και ρεαλιστικά, να κάνει ο φίλος μας για να τις περάσουν τα νεύρα και να τις αποδείξει ότι ήταν απλά ένα κακό όνειρο.
1: Εμένα, επειδή μου έχει τύχει, θέλω να σας πω ότι δεν συμμετείχα σε αυτή την παράνοια. Δηλαδή, στο ότι έφταιγα εγώ που στον ύπνο της έκανα κάτι. Και μάλιστα, ποια ήταν η δικαιολογία, τι μου είπε, μου έχεις δώσει αφορμή πιθανότατα για να έχω δει τέτοιο όνειρο.
2: Ναι, γιατί για να υπάρχει στο υποσυνείδητο μου.
1: Ναι.
2: Τούτος ο φόβος, τώρα εγώ και πιο δουλεύω για το φίλο μας ή για τη γυναίκα του. Τούτος ο φόβος,
1: ναι,
2: και να μου εκδηλωθεί εμένα στο όνειρο μου, να είναι τόσο ρεαλιστικό, ναι, που να ξυπνήσω, ναι, και να είμαι πεπισμένη ότι έγινε, κάτι συμβαίνει.
1: Πάντως θέλω
2: πρέπει
1: να σου πω.
2: Πρέπει να με πείσεις, φίλε.
1: Θέλω να σου πω ότι ήμασταν όλη μέρα μαλωμένοι. Ίσως να φταίει το ότι μόλις μου είπε το όνειρο της, απάντησα, ποια ήταν, δεν ήταν καλή.
2: Αμάρε, πλέον. Αντί να ρωτήσεις πρώτα απ' όλα αν ήσουν εσύ καλός.
1: Μα μόνο ρωτάς
2: αν ήταν η κοπέλα καλή.
1: Έχουμε λύσεις από εσάς τους ίδιους, όπως ο Σταύρος. Απλά τι να κάνει, απλά να τη χωρίσει και την πελή.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Σταύρο.
1: Σταύρο.
2: Τι είναι αυτά.
1: Ναι, όχι, γιατί. Ένα δίκιο το έχει ο Σταύρος.
2: Ο Μάριος μας τώρα λέει κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Ομαδάρα, καλημέρα. Ο φίλος πρέπει να πραγματοποιήσει. Όχι, ρε Μάρια, τώρα κατάλαβα τι λες.
1: Να
2: πραγματοποιήσει τα όνειρα της γυναίκας του. Χιχιχιχιχι.
1: Γιατί εμείς εδώ είμαστε για να πραγματοποιούμε τα όνειρά σου, Ανάκη μου. Με είδες τον ύπνο σου να σε πατάω, θα σου πραγματοποιήσω το όνειρο.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα Password. Έχουμε σκεφτεί, παιδιά, το εξής. Φανταστείτε ότι έχετε κάπου στο κινητό, στον υπολογιστή, κάπου έχετε κάποια πολύ προσωπικά αρχεία. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Κάτι που δεν θέλετε να δείτε κάτι. Είναι συνομιλίες που κράζουμε κόσμο.
2: Είναι φωτογραφίες πολύ προσωπικές.
1: Μπράβο. Είναι κάτι πολύ προσωπικό το οποίο δεν θέλετε να το δει κανείς.
2: Ένα
1: κανείς.
2: Κείμενο που γράψατε, ας πούμε, μια κατάθεση ψυχής.
1: Μπράβο. Ένα ερωτικό γράμμα. Ένα
2: ναι.
1: Κάτι. Το κλειδώνετε λοιπόν αυτό το αρχείο και βάζετε ένα κωδικό, ο οποίος είναι τελείως κόντρα. Με εσάς, δηλαδή κανένας δεν πρόκειται να σπάσει αυτό τον κωδικό.
2: Και αυτό τον κωδικό θέλουμε να μας πείτε. Ξεκινάς.
1: I love gym.
2: Άντε τώρα.
1: Ναι,
2: δεν
1: αυτό
2: θα το βρίσκα ποτέ.
1: Ποτέ.
2: I love food μπορεί
1: ναι,
2: να έβαζα.
1: Μπράβο.
2: Για να δοκιμάσω να ανοίξω το αρχείο σου.
1: Θα δοκίμαζες πιτόγυρο.
2: Πιτόγυρο. Πίτσα.
1: Πίτσα θα δοκίμαζες.
2: Ναι, I am Italian.
1: Μπράβο.
2: Γιατί είσαι Ιταλός.
1: Λήξεις. Θα δοκίμαζες.
2: Το πρώτο που θα έβαζα όμως ποιο θα ήταν.
1: Ροξάκι. Αυτά. Άρα μπορεί να σπάσει ο κωδικός μου. Ενώ το I love gym, ποιος παιδιά θα δοκιμάσει.
2: Κανείς και με τίποτα.
1: Σε καμία περίπτωση. Άρα εγώ βάζω αυτό τον κωδικό.
2: Σκέφτομαι εγώ τώρα τι θα βάζα.
1: Τι
2: γιατί
1: θα
2: το πρώτο που θα δοκιμάζατε όλοι θα ήταν το φακουμούλι.
1: Φακουμούλι σίγουρα. Το
2: οπότε
1: πρώτο.
2: Σκέφτομαι να έβαζα.
1: Ναι.
2: Cutie pie.
1: Cutie pie.
2: I love everybody.
1: I love everybody. Καλά, εντελώς κόντρα.
2: Έμουφα κανένας. Θα μπορούσε.
1: Ωραίο, ωραίο. Ναι. Άσπαστο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Is there?

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Και λέμε θα μας κατακτήσουν τα ρομπότ. Τα ρομποτάκια μας έχουν τις καλύτερες προθέσεις.
2: Φυσικά και έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να είμαι ρομπότ? Το σκέφτηκες? Απλά...
1: πάρα πολλές φορές.
2: Με απλά... πολλά bugs.
1: Όχι, αυτό. Όχι ένα ρομπότ απλά. Ένα ρομπότ που δεν ξέρω, έχει 10 viruses.
2: Και δεν έχει γίνει update τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να είμαι ρομπότ?
1: Θα μπορούσες. Θα μπορούσες. Να σου είναι και αυτό το ρομπότ.
2: Α.
1: Λόγω και φυσιογνωμίας.
2: Α, γιατί?
1: Γιατί, παιδιά, τα ρομποτάκια μας έρχονται εν ειρήνη. Έχουμε το πρώτο ρομπότ.
2: Ναι.
1: Βουδιστή μοναχό.
2: Α.
1: Να τον δεις εδώ.
2: Αφήστε με λίγο μοναχό.
1: Με τη ρομπούλα
2: παρακαλώ.
1: Του να κάνει το διαλογισμό του.
2: Ρομπούλα.
1: Ένα βουδιστικό ρομπότ.
2: Ρομποτούλα. Ρόμπα από αυτά τα ωραία.
1: Ναι, ρε. Έχει το όνομα Γκάμπι. Και είναι το νεότερο μέλος της μεγαλύτερης βουδιστικής σέκτας της Νότιας Κορέας. Πραγματοποιήθηκε μια τελετή και οι μοναχοί παρέβωσαν στον Γκάμπι τις εντολές ή τους όρκους, ή πως λέγονται, που πρέπει να τηρεί ένα βουδιστικό ρομπότ. Φοράει τις παραδοσιακές του τις ρόμπες. Ακολουθεί το βουδισμό.
2: Ξέρω, εγώ σκιάζομαι λίγο με αυτά.
1: Γιατί, μωρέ? Έρχεται εν ειρήνη.
2: Εν ειρήνη έρχεται, αλλά ρομπότ είναι, ξέρεις.
1: Υπάρχει όμως κάτι πιο ειρηνικό και γαλήνιο από τους βουδιστές μοναχούς?
2: Αυτό σίγουρα όχι.
1: Ε?
2: Όχι. Βγάζουν μια γαλήνη, έχουν μια ηρεμία, αλλά.
1: Ασχολαστεί νερό πάνω του, βέβαια.
2: Έχουμε δει και πολλές ταινίες, εντάξει. Δηλαδή, σκέψου και εμένα που είμαι. Είμαι συνώνυμο της γαλήνης και της ηρεμίας.
1: Είσαι.
2: Να με δεις μπροστά σου σαν ρομπότ και να αρχίζουν τα μάτια μου και να σε κάνουν.
1: Άμα,
2: Ιωάννα μου.

0: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
1: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

to dream about this.

0: Καλημερούδια και καλή μας εβδομάδα.
1: Δευτερούλα σήμερα, ωραία μέρα, να πεις ξυγνάω το πρωί, κάνω δουλειές, καθαρίζω λίγο έτσι τα αυτά.
0: Ο Πλάτων, παιδιά, με το καλημέρα σας, έβαλε σκούπα στο στούντιο.
1: Ναι, παιδιά, έτσι λίγο...
0: ξεσκόνησε.
1: Νιώθω άλλος άνθρωπος τώρα. Μήπως... σήμερα δεν θα να μην πάω γυμναστήριο γιατί γυμναστικά. Λέω, μήπως.
0: Εντάξει, γυμνάστηκες, αλλά ήταν 3 λεπτάκια, έτσι.
1: Γιατί ρε σαν να μου, ήταν έντονο.
0: 5.
1: Ήταν έντονο και δεν τελείωσα ακόμα.
0: Θα συνεχίσεις.
1: Λέω να βάλω και να κάνω και σφουγγάρισμα.
0: Να σου δώσω μια διευθυνσούλα να πας.
1: Την ξέρω.
0: Α,
1: δεν θα έρθω.
0: Εδώ. Γιατί?
1: Δεν θα έρθω. Όχι, δεν θα έρθω.
0: Γιατί?
1: Εντάξει. Τώρα, άμα δεις στο σπίτι μας θα καταλάβεις γιατί. Είμαστε όλο το Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε, παιδιά. Όλο το Σαββατοκυριακό είμαστε σαν μια ουρά πίσω από τα παιδιά. Όχι μόνο για τα. Εντάξει, γενικά μας αρέσει.
0: Εντάξει,
1: το Messi Play.
0: Εσύ είχες δουλειά όμως, μη λες τώρα. Δεν ήταν μόνο τα παιδιά.
1: Πέστα, Ανάκη μου, πέστα. Αλλά βλέπει, δηλαδή χθες μάζευα τα ρύζια από κάτω. Αυτά τα ρύζια, ρε παιδιά. Ωραίο,
0: α,
1: πολύ ωραίο.
0: Α, τίμο πράγμα το ρύζι όμως, γιατί κολλάει κιόλας.
1: Ναι, αρέσει πολύ στα μωρά. Πολύ ωραία, ναι, τροφή. Γιατί να είναι έτσι, γιατί να μην το κάνουν ένα κομματάκι έτσι και να.
0: Δεν θα του άρεσε.
1: Δεν θα του άρεσε.
0: Όχι. Δεν θα του άρεσε. Έπρεπε να είναι έτσι φτιαγμένο το ρύζι. Να πούμε και συγχαρητήρια στην Ομόνια.
1: Μπράβο.
0: Που το σήκωσε χθες. Ακούγες τους πανηγυρισμούς.
1: Άκουσα πυροτεχνήματα.
0: Πολύ πυροτεχνήματα.
1: Πολύ.
0: Νόμιζα ότι είχαν απαγορευτεί αυτά με τον Κρότο.
1: Κι εγώ έτσι μου έκανε τρομερή εντύπωση. Χθες, ναι, στην αρχή νόμιζα ότι είναι κάποιος γάμος, γιατί όπως καταλαβαίνεις με τα αθλητικά είμαι πάρα πολύ ενημερωμένος.
0: Συγχαρητήρια.
1: Μετά κατάλαβα.
0: Ναι, γινόταν χαμός. Εμείς βρήκαμε και πάρα πολύ κίνηση που ερχόμασταν από τη βάφτιση.
1: Α, είχατε βάφτιση.
0: Σου έλεγα, ναι, γιατί ήταν η φιέστα και.
1: Α.
0: Είχαν όλοι οι δρόμοι γίνει πράσινοι.
1: Η βάφτιση τι ώρα ήταν?
0: Μεσημεράκι.
1: Α, άρα φάγατε λίγο ζέστη, γιατί χθες είχε
0: φάγαμε,
1: καλή ζέστη.
0: Φάγαμε, ναι.
1: Και
0: στην
1: εμείς.
0: Εκκλησία ήταν πολύ δροσερά, όπως ήθιστε να είναι όλες οι εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Και μετά στο βένιο, εκεί. Αχα. Στο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πες μου για το μπουφέ τώρα, αυτά με ενδιαφέρουν.
0: Πολύ εμένα. Ωραίο το φαγητό.
1: Εντάξει, και το μωρό έκλαψε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά τα δύο με ενδιαφέρουν. Ναι.
0: Έκλαψε όμως, ξέρεις πότε, παιδιά, στο δεύτερο μισό. Στη δεύτερη εμφάνιση.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα αυτό.
1: Εκεί,
0: με το που τη έβαλε το λάδι ο πάτερ.
1: Ναι.
0: Νομίζω εκεί πρέπει να την έτσουξε λίγο.
1: Ναι, ναι. Τι να κάνω, δεν μπορεί να είναι όλοι σ' άτομα αυτή τη σημειό σου που κλαίγανε.
0: Από... που έκλαιγε πριν ξεκινήσει η βάφτιση, παιδιά, από πριν. Από
1: μία
0: τότε που τον
1: πριν.
0: Κράταγε η μάνα του έκλαιγε.
1: Μέχρι και σήμερα. Καλημερίζουμε και τη Σίτα που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας για να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας σήμερα, Δευτέρα, 11 Μαΐου.
0: Καλημέρα και στο αγαπημένο μας Bean Bar.

0: Και σε ποιον θα ευχηθούμε σήμερα? 11, έχουμε 11 Μαΐου, μάνι μάνι ρε παιδιά.
1: 11 Μαΐου, πω,
0: ρε, δεν
1: φτάνουμε
0: απίστευτο.
1: Στα μέσα του Μάη.
0: Πότε
1: φτάνουμε.
0: Λέγαμε Χριστός Ανέστη ρε παιδιά?
1: Πριν ένα μήνα.
0: Τόσο περνάω καιρός.
1: Ένα μήνα μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι πέρασε.
0: Εντάξει ρε και εσύ.
1: Πεζός.
0: Πεζός εντελώς.
1: Τι να κάνουμε, Ανάκη μου, περνάει η ζωή, περνάνε οι μέρες, περνάνε τα χρόνια. Εμείς μένουμε ίδια να λύονται φυσικά. Σήμερα 11 Μαΐου γιορτάζει ο αρμόδιος.
0: Ο αρμόδιος φορέας.
1: Έχεις μπει ποτέ κάπου έτσι εκνευρισμένη σε κάποια υπηρεσία, σε κάποιο κατάστημα και να πεις φέρτε με έναν αρμόδιο?
0: Όχι, ποτέ.
1: Δεν έχεις ζητήσει ποτέ υπεύθυνο?
0: Ποτέ.
1: Με έχουν ζητήσει πολλές φορές εμένα.
0: Αλήθεια, όταν δούλευε.
1: Ναι, ήμουν ο υπεύθυνος.
0: Και εμφανιζόσουν εσύ. Αυτός παιδιά, ο γλυκούλης ο άνθρωπος.
1: Φαντάζομαι τώρα να έρθει ο άλλος με νεύρα.
0: Εξαλώς.
1: Και να πει φέρτε μου τώρα έναν υπεύθυνο. Και να βγω εγώ. Και εντάξει, μετά η αλήθεια είναι ότι όταν με βλέπανε και προσπαθούσα και εγώ με τον τρόπο μου.
0: Ξηρεμούσες.
1: Ναι. Μετά ήμασταν μια χαρά.
0: Ναι, αφού αποπνέει τόση ηρεμία και τόση γαλήνη.
1: Η ψυχή μου το ξέρει.
0: Ναι,
1: η ψυχή μου το ξέρει
0: μας.
1: Μετά. Πώς έτρεμα από τα νεύρα. Τέλος πάντων, αρμόδιος γιορτάζει σήμερα. Αρμόδιος, Μεθόδιος.
0: Ναι.
1: Ο Αργύρης, που δεν ξέρω σήμερα είναι.
0: Α!
1: Ο Αργύρης είναι σήμερα η βασική γιορτή.
0: Γιατί να μην είναι, ρε Σιπλάτωνα, να τώρα να ζήσεις, Αργύρη μου.
1: Αργύρη μου, χρόνια πολλά. Και εσύ, Αργυρό μου, Αργυρούλα, Ρούλα, να ζήσετε. Επειδή βλέπω ένα αστεράκι, πιστεύω ότι μπορεί να γιορτάζετε και άλλη μέρα, αλλά χρόνια σας πολλά. Η Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπιος και ο Διοσκουρίδης.
0: Να ζήσετε. Τι ωραίο το Διοσκουρίδης. Ποιοι ήταν οι Διοσκουρίδηδες? Δύο αδέρφια δεν ήτανε?
1: Βεβαίως, τώρα θα σου πω.
0: Πλακίες λέω, παιδιά.
1: Ποιοι ήταν, κοίτα πρωί-πρωί τώρα. Ποιοι ήταν οι Διοσκουρίδηδες? Ήταν και δύο, έτσι.
0: Κάτσε, από μόνη μου τώρα, ό,τι θυμάμαι. Άλλος ήταν ο Διόσκουρος και άλλος ο Διοσκουρίδης.
1: Οι Διόσκουροι, ο Κάστορας και ο Πολυδεύχης είναι δύο διαφορετικές έννοιες στην ελληνική παράδοση.
0: Α, άρα ήταν δύο, είχα δίκιο.
1: Ήταν δίδυμα, ετεροθαλή αδέρφια, γη της Λίδας και του Δία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει και ο άλλος που ήταν σημαντικός Έλληνας γιατρός, ο Διοσκουρίδης, ο Πεδάνιος.
0: Ναι, αυτόν βλέπω κι εγώ.
1: Αυτός. Κοίτα, τι μαθαίνετε εδώ.
0: Που είναι γνωστός για το πεντάτομο έργο του περί ύλης ιατρικής. Και έχει και μεγάλη επιρροή στη φαρμακολογία.
1: Βέβαια, πώς να μην έχει. Ολόκληρος Διοσκουρίδης εδώ πέρα σου λέει. Και θα πάτε σήμερα σχολείο, όσοι πηγαίνετε τώρα, και θα πέσει κανένα. Ποιος ήταν ο Διοσκουρίδης?
0: Και θα ξέρετε, ο πατέρας της φαρμακευτικής επιστήμης.
1: Αυτό γράψτε μόνο. Και τίποτα άλλο.
0: Αφού είναι σωστό, βρε.
1: Ναι, σωστό είναι, αλλά φαντάζομαι θα θέλει, άμα μπει η ερώτηση, και λίγη ανάλυση σε λίγο παγκόσμιο.
0: Εντάξει.

0: Και μετά τους διουσκουρίδες και το διουσκουρό. Στέμουν πολύ πρωί για αυτές τις λέξεις. Τι γίνεται με τις παγκόσμιες, έχει τίποτα καλό, θα φάμε τίποτα?
1: Κοίταξε, πολλά δεν έχει, αλλά έχει σημαντικά. Δηλαδή σήμερα είναι η μέρα, φάε ό,τι θέλεις.
0: Ευκάλεσε το πόνο σου, ναι.
1: Όχι, όχι, είναι διεθνή ημέρα. Φάε ό,τι θέλει.
0: Δεν θεωρείς ότι το σύμπαν σου παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια?
1: Ειδικά για αυτούς που λένε, λοιπόν, Δευτέρα, δίαιτα. Και έρχεται η Δευτέρα, η σημερινή Δευτέρα, 11 Μαΐου. Και λες, τι μέρα είναι σήμερα, φάε ό,τι θέλει. Εντάξει, πάμε από Τρίτη.
0: Όχι, θα συγκρατηθούμε. Εγώ και εσύ, ειδικά πρέπει να το ράψουμε λίγο το στοματάκι, γιατί έχουμε ξεφύγει.
1: Σε παρακαλώ, εγώ είμαι ήδη πόσες μέρες σε πρόγραμμα.
0: Πόσες μέρες, πέντε εβδομάδες δεν έχει.
1: Δύο εβδομάδες, τρεις, μη σου πω. Και...
0: Τι λες, μωρέ,
1: ναι, παιδί μου, σου λέω, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Μην κοιτάς τι δεν φαίνεται.
0: Πώς περνάει έτσι ο καιρός.
1: Είδες άμα περνάς καλά. Το Σάββατο είδες περνούσαν τα smash burgers από μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Ούτε.
0: Ήσουν ακύριος.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Ούτε κούπα έφαγες, τίποτα δεν έφαγες. Μπράβο.
1: Είδες τι καλός. Μπράβο. Και χθες τα ίδια. Δεν ξέρω.
0: Στα γενέθλιά σου όμως θα το σπάσεις. Κάτι θα μας κεράσεις.
1: Θα σας κεράσω, αλλά εγώ δεν θα φάω.
0: Καλά, ρε, ένα κομματάκι τούρτα τώρα.
1: Όχι, όχι, είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένο.
0: Πλάτωνα.
1: Είμαι ο Μιγιάκη τη δίαιτα.
0: Είσαι που να με σου πω, είσαι.
1: Ο Μιγιάκη.
0: Wax on, wax off.
1: Εσύ αν ένα πράγμα σου ήθελε. Τώρα, ρε, παιδί μου, σου έλεγα τώρα ό,τι θέλεις, κάνεις ένα τσακ και έρχεται. Τι θες να είναι?
0: Γκανάζ, σοκολατίνα.
1: Τώρα, ρε, σε άνομο. 7:23 το πρωί, γκανάζ. Και εγώ μαζί σου. Γκανάζ κι εγώ. Γιατί? Μόλις θα τη φας. Γκανάζ. Λοιπόν, και σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Τεχνολογίας επίσης.
0: Οκ.
1: Okay. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ξέρεις τη σχέση μου με την τεχνολογία. Αυτό. Το παλεύουμε χρόνια τώρα.
1: Αυτό. Αλλά θα πας καλά. Θα πας καλά.
0: Τα πάω, δεν τα πάω.
1: Μικρά βήματα. Έτσι.
0: Ναι. Τώρα κάτι έφυγα το Facebook με κωδικό, να μου το σάσει.
1: Άσπαστη κωδική, όλοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ γιατί έχω αυτό το τέτοιο να ξέρω του κωδικού σα. Γιατί είσαι μόνη σου. Πολλοί με εμπιστεύονται και μου λένε, να σου πω τι κωδικό είχαμε βάλει εκεί. Όχι, επειδή σε βοήθησα μια φορά να βάλεις κωδικό, δεν το θυμάμαι. Εντάξει, και δεν θα έπρεπε να το θυμάμαι, γιατί είναι προσωπικός.
0: Δεν είναι ότι έχουμε και. Τι. Πάλι τον κωδικό μου. Τίποτα. Τι θα δεις. Τι θα βρεις. Έχουμε.
1: Μα δεν με νοιάζει. Δεν θέλω τίποτα. Να αποθηκεύω άλλα πράγματα στο κεφάλι μου. Έχω ήδη πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτά και είναι και η μέρα του Twilight Zone σήμερα.
0: Α, είδες τις ταινίες.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ωραίο το Twilight.
1: Ωραίο είναι. Οπότε σήμερα όποιος θέλει μπορεί να τα ξαναδεί όλα μαζί.

0: Τι αποφασίσαμε?
1: Αποφασίσαμε να πούμε καλημέρα στο Φάνη, τις γλυκοκαλημέρες του λέει. Και επειδή ο Φάνης είναι και από τις Σέρες, οι γλυκοκαλημέρες είναι μόνο με άχνη και κανέλα.
0: Πω, γιατί μας το κάνετε αυτό το πράγμα? Και είναι και Παγκόσμια Μέρα, φάω ό,τι θες.
1: Αχ, παιδιά, θα σου πω τι έπαθα.
0: Εσύ, ρε Πλάτων, εμπολύν το χάλι σου.
1: Θα σου πω τι έπαθα.
0: Τι?
1: Τους έφτιαξα κάτι τυροπιτάκια, αυτά τα έτοιμα, τα ωραία
0: που τα, στο φούρνο.
1: Τα βάζεις στο φούρνο, ναι. Και επειδή ο βαφτισιμιός σου πεινούσε πάρα πολύ.
0: Ναι, και είναι αυτά κιόλας, πρέπει να περιμένεις λίγο.
1: Φύσηξα πάρα πολύ τα φύσηξα, ναι. Αλλά δεν, λέω εκείνη την ώρα τώρα να το ακόψω και κομματάκια, λέω άντε σιγά σιγά μέχρι να ξεκινήσει. Ήδη είχαν
0: κρυώσει.
1: Το γύρω-γύρω είχε κρυώσει.
0: Το
1: αλλά
0: μέσα το... είναι το θέμα.
1: Αυτή η φέτα, παιδιά, μέσα, αυτή η φέτα μυζίδρα, ναι, που είχε μέσα ήταν καυτό και χώνει μέσα το δάχτυλό του, το αγοράκι μου. Και...
0: αμάν και αυτός, ρε φιβάκο μου.
1: Ναι.
0: Γιατί ίδιος ο μπαμπάς του. Στο τυροπιτάκι.
1: Από τυροπιτάκι θα πάμε. Δηλαδή, κάτσε και περίμενε
0: μετά.
1: Τι να κάνουμε, μετά δεν ήθελε τίποτα. Ναι, κάει και το δαχτυλάκι του, έκανε και φουσκαλίτσα τώρα. Μα
0: το
1: από τυροπιτάκι, ρε παιδί μου.
0: Το μωρό μου. Και ποιο να το πει, α πούμε.
1: Ποιο να το πει, το παδό σα.
0: Και πάει στο σχολείο. Και πάει στο σχολείο. Και ρωτάνε τώρα, Βασκαλής, τι έγινε, Βίβο? Τυροπιτάκι.
1: Τυροπιτάκι. Από
0: καλημέρα
1: αυτό.
0: Και στην Έλλη μας και στην Αντωνία μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, αγαπημένο δίδυμο. Λέει να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις τους. Στην Αντωνία μου που είναι στην τελική ευθεία και μετά Παγκύπριες.
1: Α, είναι οι προαγωγικές, ας πούμε, είναι αυτές οι εσωτερικές σχολείου πριν τις Παγκύπριες.
0: Λογικά, πότε μου είπες ότι είναι οι Παγκύπριες?
1: Οι Παγκύπριες. Νομίζω είναι Ιούνιο, ναι. Νομίζω είναι Ιούνιο, κάτσε να δω, περίμενα.
0: Καλή επιτυχία να πω εγώ μέχρι να το βρεις και να θυμίσω και αυτό που σας λέω κάθε χρόνο, να είστε σε παρουσία και έτσι η μνήμη λειτουργεί αυτόματα.
1: 8 με 26 Ιουνίου διαβάζω εδώ, επιβεβαιώστε μας αν είναι σωστό αυτό που έχω βρει εδώ μπροστά μου.
0: Να,
1: εμείς
0: χαρά.
1: Θα είμαστε κοντά σας, παιδιά, να σας φτιάχνουμε την ψυχολογία.
0: Βεβαίως.
1: Να σας λέμε το πολύ σημαντικό, μην αγχώνεστε.
0: Ναι ρε παιδιά, είσαι καλύτερη συμβουλή μου, το μην αγχώνεστε και θκιαβάστε.
1: Ναι, ο Τάσος λέει να μου δώσετε μια διεύθυνση να ρίξω ένα clean Δευτέρα πρωί, Χριστέ μου λέει.
0: Εντάξει. Αυτό, Τάσο, εγώ τι να πω.
1: Ξύπνησα με τέτοια διάθεση, ήθελα να καθαρίσω, παιδιά. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν κακό.
0: Η Ειρήνη μας, καλημέρα, παιδιά, να έχουμε μια όμορφη μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Α, και η Ελένη μας θέλει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να το πούμε σε λίγο, να του δώσουμε έτσι το χρόνο που χρειάζεται,
0: α,
1: γιατί
0: βεβαίως
1: είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελένη μας, σε πολύ λίγο θα το αναφέρουμε. Καλημέρα και στο Στέλιο και καλή εβδομάδα.
0: Και η Ελένη λέει τελικές απολυτηριακές εξετάσεις και Παγκύπριες. Ευχαριστούμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy.
3: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεκφίαμε.
3: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με το καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
7: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
8: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manesprint Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: 30-30-30.
1: 90.
0: Αυτός είναι ο κανόνας για να πάει καλά η Δευτέρα, Πλάτωνα. Τόσα ξέρεις, τόσα λες.
1: Και με το που ξεκινάς το 30-30-30, εγώ έχω εκνευριστεί δευτεριάτικα.
0: Είναι για ιδανική λύση για τη Δευτέρα. Θα ξεκινήσουμε απλά.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, λέγεται ο κανόνας 30-30-30. Εγώ δεν βρίσκω το τρίτο το 30 με στο άρθρο.
1: Α,
0: θα σας πω τα πρώτα δύο που βλέπω.
1: Θα το βρούμε αυτό που θα μείνει.
0: Μπορεί να μην ήταν ωραίο το 30-30. Σου λέει, δεν βάζουμε άλλο ένα 30 να έχει ένα κύρος.
1: Μπράβο, ρε σιγάρα μου, έτσι, έτσι. Και άσε τους άλλους να ψάχνονται.
0: Είναι το πιο αποτελεσματικό biohacking εργαλείο που κυκλοφορεί το 2026.
1: Ναι.
0: Είναι μια απλή πρωινή ρουτίνα που στοχεύει πού, Πλάτωνα?
1: Morning routine, πού?
0: Απευθείας στο μεταβολισμό και τα επίπεδα γλυκόζης σου.
1: Μη μου πεις.
0: Ξυπνάς. Τι θα κάνεις τα πρώτα 30 λεπτά?
1: Θα κάτσω να αναρωτηθώ γιατί. Αυτό είναι το πρώτο 30.
0: Βρήκα το πρώτο 30. Ναι, είναι τα πρώτα 30 λεπτά. Θα καταναλώσεις 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Δηλαδή ξυπνάς. Βάλε timer, έχεις 30 λεπτά για να το κάνεις τούτο.
1: Ξυπνά, εγώ θέλω 30 λεπτά μόνο καφέ, δεν θέλω να ακούσω άνθρωπο.
0: Και εγώ.
1: Μου λες τώρα για πρωτεΐνες. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, αλλά είναι...
1: Είναι βασικό.
0: Ο κανόνας.
1: Εντάξει, να πάρω πρωτεΐνη.
0: Ένα αυγουλάκι, ρε.
1: Ένα αυγό.
0: Λίγο γιαούρτι, ένα σκουπ πρωτεΐνης. Ξέρω εγώ, έβρε κάτι.
1: Πρωί-πρωί,
0: και μετά.
1: Άλλο, τρέχουμε τώρα.
0: Θα ακολουθήσουν, έρχεται τώρα το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Που αυτό θα είναι το αγαπημένο σου, είμαι σίγουρη.
1: Το δεύτερο 30 είναι αυτό.
0: Το τρίτο.
1: Το τρίτο.
0: Γιατί είναι τα πρώτα 30 λεπτά που πρέπει να καταναλώσεις 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και είσαι έτοιμος.
1: Ναι.
0: 30 λεπτά ήπιας αεροβικής άσκησης.
1: Άσε μας ρε ώρα δευτεριάτικα
0: και
1: τώρα.
0: Εν τω μεταξύ βέθηκαν και δευτεράκια. Σκέφτουσε γυρίζει του.
1: Εγώ μέχρι τις 10 που τελειώνει εκπομπή τη Δευτέρα ζεσταίνομαι, κάνω δηλαδή μια προθέρμανση για να ανεχτώ όλα αυτά που θα ακούσω μέσα στην εβδομάδα. Να πω έτσι σε ένα. Μη μου λες, ξεκίνα. Φάε πρωτεΐνη, φάε τα αυγά σου. Φάε
0: ένα αυγουλάκι και 30 λεπτά αερόβιο. Τι πώς να πας να κάνεις crossfit ή να μπορείς μαραθώνιο.
1: 30 λεπτά αερόβιο που έχω 20.
0: Ήπια αεροβική άσκηση. Ήπια
1: ένα καφέ, να ανοίξει το μάτι. Άσε να πιω το καφεδάκι μου και μετά.
0: Κάμε μερικές δουλειές σπίτι. Πάλι θεωρείται αερόβια. Θεωρείται. Εδώ εγώ.
1: 3 λεπτά σκούπα έκανα μέσα στο στούντιο σήμερα και νιώθω ότι πιάστηκα.
0: Στα 30 λεπτά θα έχεις κατακτήσει αυτό το χρυσό κανόνα.
1: Και μετά πώς θα είμαι?
0: Ότι σου το είπα, ότι είναι biohacking, δεν το σχολιάσαμε.
1: Αυτό πάλι. Και μετά πώς θα είμαι, πέρα από τα χωνεύρα.
0: Θα πετάς.
1: Θα πετάω.
0: Παιδί μου, δεν θα περπατάς.
1: Ναι.
0: Θα πετάς.
1: Θα πάρω ρεπό λογικά, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ.

0: μετά σταμάτα να με κοροϊδεύει
1: πρώτα απ'
0: όλα. Παιδιά, είναι πολύ συγκινητικό.
1: Έχει πλαντάξει το κλάμα, παιδιά, και λέω τι έγινε, τι έπαθες. Αχ, μου λέει, δες μια ιστορία πολύ ωραία που βλέπω εδώ στο TikTok.
0: Λοιπόν, παιδιά, σε μια βάφτιση.
1: Κάτσε να μαζευτώ, γιατί είπα ότι δεν θα είμαι πάρα πολύ καφρός.
0: Είπε ο πάτερ και το όνομα αυτού και λέει μαμά τριαντάφυλλος. Και βλέπουμε τον πατέρα τη, θεωρώ, ή τον μπαμπά του μωρού.
1: Ναι.
0: Να συγκινείται, έπαθε σοκ. Και εκείνος και η άλλη κυρία δίπλα πρέπει να ήταν οι παππούδες.
1: Ναι, οι παππούδες.
0: Γιατί λέγανε στο μπαμπά ότι θα βγάλουν το μωρό
1: Αλέξανδρο,
0: γιατί δεν τους αρέσει το όνομα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, παιδιά, ο κύριος, δεν πειράζει να είναι καλά ο το μωρό, να είναι γερό, αλλά μέσα του, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: ήθελε να βγάλουν το όνομά του.
1: Πολλοί παππούδες
0: πιστεύω.
1: Και του
0: το ανακοινώσανε στη βάφη.
1: Αχ, μωρέ.
0: Μάνα μου, ρε παιδιά.
1: Ναι. Πολλοί παππούδες εντωμεταξύ, άμα τους το πεις αυτό, το παίζουν cool και λένε, α, δεν με νοιάζει καθόλου, ας μην πάρει το όνομα αυτό. Αλλά πιστεύω μέσα η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Οπότε,
0: ναι,
1: αν θέλετε να το κάνετε, νομίζω ότι η χαρά που δίνει στους παππούδες είναι πολύ.
0: Με ένα όνομα, ρε. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος τώρα, ναι, η ζωή του έγινε καλύτερη.
1: Τώρα, εγώ αναρωτιέμαι όμως.
0: Με ένα όνομα, κάτι τόσο.
1: Αναρωτιέμαι, ήταν απόφαση της στιγμής ή
0: όχι,
1: το είχαν προσχεδιάσει να το κάνουν αυτό.
0: Το είχαν προσχεδιάσει να το κάνουν Netflix. Ναι,
1: καλά.
0: Και λέγανε για μήνες πριν.
1: Ναι.
0: Θα βγάλουμε το μωρό Αλέξανδρο. Πατέρα, συγγνώμη, δεν μ' αρέσει, γιατί μας εξηγεί μετά την ιστορία
1: okay, είναι,
0: τον μπαμπάς του μωρού.
1: Η πρόσκληση, τα props δεν είναι, γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος και θα σας καλώ να μου ελάτε να μου δώσετε το όνομα.
0: Γίνεται το 90 τούτο.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται τώρα.
0: Εμένα έχει και ποιηματάκι.
1: Εσύ αν έχει και ποιηματάκι.
0: Αποφασίσαν οι γονείς μου να με πούνε Ιωάννα.
1: Τι τραβήξανε και σε εκείνες τις βαφτίσεις.
0: Και διούσαμε δώρο μπεθιά τη φωτογραφική με τη φάτσα μας μέσα.
1: Στη Λετήσια στη βάφτιση.
0: Ναι.
1: Είτε πρόσκληση, είτε.
0: Το είχε πάνω, το, ναι,
1: το στολισμό δεν είχε όνομα.
0: Είχε, ναι.
1: Και τι κάνανε αυτοί. Δηλαδή φτιάξανε για Αλέξανδρο ή απλά το. Τα καλύψαν όλα και το είχαν ετοιμάσει.
0: Αμάρε, Πλάτωνα, γιατί να μου το χαλάς,
1: όχι,
0: δηλαδή. Είναι μια όμορφη ιστορία.
1: Πολύ όμορφη ιστορία.
0: Και το χάσα τώρα το βιντεάκι να βρω, να ρωτήσω.
1: Και θέλω να ρωτήσω.
0: Να βάλω στα σχόλια. Έχω εδώ έναν μουρτζούφλι και ρωτάει.
1: Όχι, όχι, μην πει μουρτζούφλι, μην πει μουρτζούφλι. αλλά να ρωτήσουμε εσάς, παιδιά, στο Viber 9931-0031. Έχετε κάνει ποτέ τέτοιο γύρισμα, έτσι, τέτοια ανατροπή. Ή έχετε παρακολουθήσει έτσι σε βάθη τέτοια ανατροπή.
0: Τέτοια
1: που...
0: έκπληξη, τι όμορφο.
1: Ναι, να ξέρετε ότι πάει για άλλο όνομα και στο τέλος άλλο όνομα.
0: Ρένι, συγκίνησε το εμένα, αυτό με συγκίνησε, παιδιά. Η αντίδραση του παππού.
1: Εντάξει, είναι ανεκτήμητης αξίας, αλλά εγώ θέλω και το κουτσομπολιό από πίσω.
0: Αμάρε,
1: να μάθω. Εντάξει,
0: κουμπάρε.

0: Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
1: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
2: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
3: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
2: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
4: 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
5: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
4: 298 και 94.
6: Cheers, Παντελίτσα.
2: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
5: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
4: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
6: Άντε, και σκίζεται
4: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
2: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
7: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
8: Sunday mornings were your favorite.

0: Δεν το περίμενα, παιδιά, από εσάς. Δεν το περίμενα, εγώ συγκινημένη. Τώρα, λίγα λεπτά μετά, τι κλάμα έριξα για τον μωρό που είναι ξέρω.
1: Και
0: για τον παππού του με το όνομα. Έβλεπα, παιδιά, ένα βιντεάκι. Έγινε μια βάφτιση και ανακοινώσανε την ώρα της βάφτισης. Λέει ο ιερέας και το όνομα αυτού και λέει η μαμά του παιδιού τριαντάφυλλος. Και βλέπουμε τον παππού να συγκινείται αφού έπαθε σοκ. Έπιαμε πάλι.
1: Γιατί...
0: Ρε παιδιά, ήταν πολύ συγκινητικό γιατί ήταν... του δώσανε μεγάλη χαρά. Και μας εξηγεί μετά ο μπαμπάς του παιδιού στο βιντεάκι, αφού σταματάει το πλάνο που την εκκλησιά, και λέει ότι στήσαμε αυτό ρε παιδί μου για τον πατέρα μου, mm-hmm. που έκανε τα πάντα για μας, μας έκανε ανθρώπους. Και του λέγαμε ότι δεν θα βγάλουμε το μωρό τριαντάφυλλο, δεν μας αρέσει το όνομα. Θα βγάλουμε το μωρό Αλέξανδρο. Και έλεγε ο παππούς να είναι γερό, να είναι δυνατό, δεν με πειράζει. Και στην εκκλησία του κάνανε έκπληξη και είπανε τριαντάφυλλος.
1: Και αναρωτιέμαι εγώ πριν μου το έλεγε η Άννα, όλη η προετοιμασία έγινε βάσει του ονόματος που πήρε στο τέλος ή του προηγούμενου, γιατί έχεις πρόβλημα.
0: Του ονόματος που πήρε, ρε παιδί μου, βαφτίζω το μωρό μου τριαντάφυλλο. Και έρχεσαι στο πάρτι, γεγράφω να ζήσει Αλέξανδρο.
1: Κάποιος θα το σφύριξε, Άννα μου, κάποιος θα το
0: παιδί
1: σφύριξε.
0: Μου, αφού σου έδειξα το βίντεο,
1: Αχιλλέας, ακροατής μας, λέει: έχω τις ίδιες απορίες με τον Πλάτωνα. Σε ευχαριστώ, Αχιλλέα μου. Σε ευχαριστώ.
0: Και η Αλεξία. Είμαστε
1: πιο πονηρεμένοι εμείς.
0: Ναι, ναι. Και η Αλεξία, καλημερούδια σας. Καλά, ρε παιδιά. Α. Τι το φωνάζαν το παιδί μέχρι να το βαφτίσουν. Σωστές οι απορίες του Πλάτωνα. Και εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Το φωνάζανε αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Μωράκι. Baby. Γιέ μου. Τέκνο μου. Σπλάχνο μου.
1: Τι λες.
0: Πιτσιποπάκι μου.
1: Όχι.
0: Αγαπάκι μου.
1: Βγάλτε μου τώρα ζωντανή σύνδεση. Τον πατέρα και τον παππού του παιδιού να μας λύσουν απορίες.
0: Ξέρετε τώρα το πρόβλημα μου, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ψάχνω το βίντεο.
1: Ναι.
0: Δεν το βρίσκω.
1: Ναι.
0: Οπότε γράφω τριαντάφυλλος.
1: Και
0: σκάλι μου μη με τρυπάς.

0: Λέγε τώρα τι γίνεται με τον καιρό, γιατί εγώ έβαλα το gym jacket μου.
1: Σκόνη.
0: Βέβαια, σου γαργαλάει τη μύτη και εγώ την νιώθω στο λαιμό.
1: Είναι, νιώθω
0: γαργαλαιτό. Εγώ νιώθω, ναι.
1: Εσύ έχεις τον αισθητήρα της σκόνης,
0: Ρισάρα μου. Έχει, αραιή όμως.
1: Πάντως το βλέπω, ναι. Στην ατμόσφαιρα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη, το γράφει και το δελτίο μας. Ενώ ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σήμερα μια θερμοκρασία που θα φτάσει τους... 33, παρακαλώ.
0: Καλή τύχη. Από χθες ξεκίνησε αυτή η άνοδος και χθες είχαμε 30 άρια.
1: Ναι, άσχε και χθες ξέχασα να πάρω αντιλιακό μαζί μου και ήμασταν στη Λάρνακα. Ευτυχώς η Άννα μας, και η Γιάζου Άννα, φίλη και ακροάτριά μας αγαπημένη, έφερε. Εντάξει, βέβαια, παιδιά.
0: Όταν σου βάλε στο κεφάλι.
1: Όταν μου δίνετε αντιλιακό. Στο κεφάλι έβαλα, μου το έδωσε και έβαλα εγώ. Αλλά εγώ θέλω να μην κλείνω ένα σωληνάριο ολόκληρο.
0: Τέλος έγινε, Πλατώνα.
1: Να βάλω. Μια χαρά.
0: Κάτασπρος.
1: Πολύ καλό. Κούκλο. Το άπλωσα πάρα πολύ.
0: Πω, μετά το live link που είχαμε το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν το κεφαλάκι σου?
1: Πολύ
0: γιατί
1: καλό.
0: Και εγώ έβαλα αντιλιακό στο πρόσωπο και σώθηκε.
1: Ναι.
0: Πού δεν είχα βάλει?
1: Πού δεν είχες βάλει? Στη μύτη.
0: Στους ώμους. Στα... έβαλα στο πρόσωπο, ρε Πλάτωνε, η μύτη πού είναι?
1: Εντάξει, είπα μήπως την ξέχασες. Στους ώμους,
0: καλό τι.
1: Στους ώμους. Και καϊκές.
0: Στους ώμους και μετά πήγα να κάνω ντους. Και δεν μπορούσα, πέθηκε έναν τζίζι το νερό μόνο στους ώμους μου, κατακάηκα.
1: Θέλει προσοχή, παιδιά. Γιατί ακόμα δεν έχει πιάσει αυτή η τεράστια, πολύ ζέστη.
0: Αλλά
1: δεν
0: το νιώθω.
1: Αλλά ο ήλιος είναι εδώ, καραδοκεί και καίει, μας καίει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι το έκανε τόσο τρομακτικό. Το βράδυ πέφτουμε στους 15 βαθμούς. Και έτσι θα πάνε και οι επόμενες μέρες με αίθριο καιρό. Κάποιες αυξημένες νεφώς κατά διαστήματα, αλλά δεν φαίνεται να δίνουν κάτι φοβερό. Ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση.
0: Παιδιά, μικρή. Πλησιάζει περίοδος που θα βγάζουμε τα ρούχα έξω και θα κοκαλώνουν στο δεκάλεπτο.
1: Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους σε πάρα πολύ λίγο.
0: Κατέφθασαν.
1: Εδώ στον αέρα, βεβαίως. Βεβαίως. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πούμε πολλά, πολλά και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Τζόι της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Σας τα είπαμε. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα.
1: Σας τα τάξαμε.
0: Θα το βάλω τώρα εδώ.
1: Και τους έχουμε εδώ και έχουμε να πούμε πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει γίνει πλέον παράδοση.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια. Θεσμός ολόκληρος.
0: Under the Stars, μιλάμε για μια εκδήλωση εκπληκτική που θα γίνει αύριο βράδυ. Τρίτη, δεν αύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο βράδυ. Στις 8, στο Garden Day and Night. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον δήμαρχό μας, τον κύριο Προύντζο μας. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
0: Δεν πάθατε και λίγα σήμερα.
2: Εγώ όχι, εγώ μια χαρά ήμουν.
0: Μια χαρά.
1: Αυτές οι μικρές αναποδιές συμβαίνουν για να μας θυμίσουν τα υπέροχα.
0: Ναι. Να στείλουμε όμως την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας στη σύζυγό σας που είχε ένα θεματάκι με το αυτοκίνητο και είναι μεγάλη ακροάτριά μας, φανατική.
1: Δεν πρέπει να λέτε τίποτε. Πρέπει να το ξέρετε το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να του λαλείτε τίποτε.
0: Όχι, δεν κρατάω μυστικά. Εγώ.
1: Όχι, πρέπει να του πείτε να το πάρει στον τάφο σου για να το πάρει.
0: Τι κάνετε, Δημάρχε, καλώς ήρθατε.
2: Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ
0: καλά. Είμαστε έτοιμοι.
2: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Under the Stars, η συνήθεια που έγινε λατρεία, είναι το ετήσιο πάρτι του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου, που γίνεται βεβαίως και για να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας μέσα από το δίκτυο αλληλεγγύης και για να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε εμείς το προσωπικό μας που τα δίνει όλα σε ένα ευαίσθητο τομέα αυτό της κοινωνικής φροντίδας και της κοινωνικής μερίμνας. Γεια σου, Ρουλάρα.
0: Και η Ρούλα μας.
1: Η
0: Ρούλα Γεωργοπούλου, παρακαλώ, η ψυχή του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας.
2: Και βεβαίως για να έρθουν κοντά μας οι συνεργάτες μας, οι χορηγοί μας, αυτοί που μας βοηθάνε για να δίνουμε κάτι καλύτερο στην κοινωνία και στον κόσμο.
1: Και μέσα αυτά τα χρόνια το Πολυδύναμο μεγαλώνει, εξελίσσεται.
2: Το Πολυδύναμο νομίζω είναι ένα παράδειγμα σωστής και βιώσιμης κοινωνικής μέρημνας. Είναι ένα αποτέλεσμα και ικανής ομάδας και ηγεσίας, έτσι να τα λέμε.
0: Εδώ την έχουμε.
2: Και βεβαίως, δεν λέω για μένα, έτσι για τη Ρούλα.
0: Για τη Ρούλα,
2: επειδή ξέρετε καμιά φορά. Και βεβαίως είναι και ένα αποτέλεσμα σωστής μελέτης για τα προγράμματα που έχει ανάγκη η κοινωνία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, είτε αυτό αφορά νήπια, είτε αυτό αφορά παιδιά με την απογευματινή φύλαξη και απασχόληση, είτε αυτό αφορά τα ηλικιωμένα άτομα, είτε την κατοίκον φροντίδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα υπηρεσιών το οποίο παρέχουμε. Για να δώσουμε έτσι και κάποιους αριθμούς, περισσότερα από 3.500 άτομα εξυπηρετήθηκαν, 822 παιδιά σε όλη τη Λευκωσία τα φυλάξαμε με ένα σωστό τρόπο τα απογεύματα, προκειμένου να μπορούν και οι γονείς να εργαστούν ή να ξεκουραστούν και τα παιδιά να έχουν μια δομημένη φροντίδα και απασχόληση τα απογεύματα. Αυτό γίνεται δυνατόν μέσα από χρηματοδοτήσεις, βεβαίως από τον ίδιο το Δήμο, που είναι και ο μεγάλος. Άλλωστε το Πολυδύναμο είναι παιδί μας, έτσι, είναι ένα ίδρυμα που είναι παιδί του Δήμου Λευκωσίας και βεβαίως με τη στήριξη του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και των χορηγών μας, αλλά και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Αυτός ο συνδυασμός μας δίνει τη δυνατότητα με ένα τρόπο προσεγμένο να επεκτείνουμε τα προγράμματά μας και τις υπηρεσίες μας και να δίνουμε περισσότερη ανάσα σε περισσότερους ανθρώπους στο Δήμο μας.
0: Θα μου επιτρέψεις να ρωτήσω και τη Ρούλα, επειδή χρόνια τώρα το ξέρουμε, είναι παιδί σου, Ρούλα, αυτό, και πόσο χαρούμενη αισθάνεσαι για όλα αυτά τα νούμερα, τα οποία τα γνωρίζεις καλά και μόλις μας είπε ο Δήμαρχος για το πώς έχει μεγαλώσει το Πολυδύναμο όλα αυτά τα χρόνια, με πολλή προσπάθεια, πολλή στήριξη.
3: Καλημέρα καταρχήν σε όλους.
0: Τέλεια. Τώρα θα σου φτιάξουμε το μικρόφωνο, μην ανησυχείς καθόλου.
1: Σε έμπειρη πια.
3: Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Έκανα μια απουσία πέρσι και

0: για τον μεγάλο αγώνα που δίνει. Όμως θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι οι παιδιά μου κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας, γιατί φέτος έχει γίνει το αδιαχώρητο στο Under the Stars. Οι κρατήσεις είναι περισσότερες από ποτέ.
1: Ξέρεις,
0: έχουμε σπάσει ρεκόρ.
1: Έχουμε φέρει και ένα πολύ μεγάλο DJ στο συγκεκριμένο αυριανό event.
0: Ο αγαπημένος αυτός Dino DJ G. που μας διασκεδάζει τόσο καλά, ο Dino G. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Εντάξει, το γνωρίζουμε.
2: Είμαι πολύ περήφανη, εντάξει, γιατί ακούμε και τα νούμερα για το Πολυδύναμο. Ναι. Έχουν περάσει 4 λεπτά και ναι, τώρα γλύφει το μάστρο.
1: Είδες, άργησα πάρα πολύ.
0: Αργήσατε και σας έδωσα εγώ νομίζω το έναυσμα.
1: Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αφορμή. Αύριο λοιπόν έχουμε στο Garden Day and Night, το αγαπημένο μας event, mm-hmm, Under the Stars, 8 η ώρα.
0: 8 έτσι, η ώρα, να είστε όλοι εκεί στο πιο καλοκαιρινό, το πιο φιλανθρωπικό event, να μας αγκαλιάσετε. Εμείς θα σας αγκαλιάσουμε σήμερα, σίγουρα. 10 χρόνια λοιπόν Under the Stars, στο Garden, με τον αγαπημένο DJ Dino G.
1: Ανοιχτή η πρόσκληση, είσοδος 15 ευρώ με finger food, κρατήστε 22-66-26-26.
2: Αν προλάβετε, παιδιά.
0: Ναι. Όλοι θα προλάβουν, υπάρχει
1: χρόνος.
0: Θα
1: προλάβετε,
0: χώρος,
1: έχουμε χρόνο. Ευχαριστούμε Ρούλα, ευχαριστούμε Δήμαρχε. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να σε έχουμε εδώ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Ρούλα δουλεύει στο Πολυδύναμο για τη βραδιά του Under the Stars.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω γι' αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσαμε πολύ όμορφα τη Δευτέρα μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε αύριο. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Είναι μια βραδιά που θυμόμαστε πάρα πολύ.
2: Και πάντα τέτοια. Να πούμε. Είναι πάντα πολύ ελπιδοφόρα, πολύ αισιόδοξα αυτά που μας λέτε και πάντα καταφέρνετε να αποκαταστήσετε την πίστη μας και στην πολιτική και στον κόσμο τούτο.
1: Αχ, τι ωραία που τα είπε, έτσι θα κλείσουμε. Με Ιωάννα Λαμπροπούλου, είσαι πάρα πολύ καλή. Θα μιλήσω στο μάστρο μας για σένα. Πρέπει να πάρεις προαγωγή.

με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Σας το ζεφίαμε.
4: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.

0: Είμαι ενθουσιασμένη, παιδιά, με την Αντιγονάρα μας και το τσάλα.
1: Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Βλέπω τώρα, όχι, προσπαθώ να βρω τα τελευταία προγνωστικά, παιδιά, να δω πού βρισκόμαστε.
0: Είμαστε δεύτερη, δεύτερη. Στη δεύτερη θέση μας δίνουν τα προγνωστικά. Τώρα μετά τη δεύτερη πρόβα δεν ξέρω. Αν ανεβήκαμε, τι έγινε.
1: Ποια δεύτερη,
0: και ο Ακύλας μας.
1: Ποια δεύτερη, τέλος πάντων.
0: Τι εννοείς?
1: Όχι, εντάξει, να βλέπω εδώ το.
0: Αφού είναι κάμα μια δεύτερη πρόβα.
1: Εγώ βλέπω το eurovisionworld.com, παιδιά. Αυτό
0: δεν
1: βλέπω.
0: Είμαστε δεύτεροι στα προγνωστικά.
1: Δεύτερη βλέπω την Ελλάδα στα προγνωστικά.
0: Άντε, μπράβο, και ο Ακύλας. Μου αρέσει πάρα πολύ και η ελληνική συμμετοχή και η κυπριακή.
1: Έκανε χαμό στο. Τι χρώμα ήταν το χαλί που πήγαν χθες και.
0: Τυρκουάζ
1: χαλί.
0: Τυρκουάζ. Ναταρία Οργίου φορούσε η Αντιγόνη μας. Με τα δικά μας τα παιδιά.
1: Λάμπει αυτό το κορίτσι, λάμπει. Και όλη η ομάδα. Και η Ναταλή Μιχαήλ έχει κάνει έτσι. Γενικά όλη η ομάδα έχει πάρα πολύ κέφι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο Eurovision. Να περάσεις καλά,
0: φυσικά,
1: να περάσεις όμορφα.
0: Είναι μια γιορτή αγάπης, μια γιορτή τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, παιδιά. Τώρα πολιτικές σκοπιμότητες και όλα αυτά που μπαίνουμε στη μέση. Ξιού, ξιού, μακριά.
1: Η Φινλανδία είναι πρώτη ακόμα στα προγνωστικά.
0: Και, παιδιά,
1: και τι μου έλεγες για το βιολί της?
0: Θα ζήτησε να παίξει live.
1: Για παίξε.
0: Το φιολίν της, παιδιά, η Φινλανδία. Κάτι που δεν έχει γίνει ούτε η Maneskin, σκεφτείτε, να καταφέραν να παίξουν live.
1: Εν
0: τω μεταξύ, εγώ πες και πες από ασύννεφα, γιατί νόμιζα ότι στην Eurovision είναι live όλα.
1: Αλλά εσύ.
0: Ναι, και με κράξατε, μου λέτε πας καλά, παιδί μου, δεν είναι live. Τώρα η Φιλανδία ζήτησε, γιατί είναι και βιολίστρια. Έτσι δεν μου έλεγες.
1: Ναι, καλά, εντάξει, ας το έγραφε και.
0: Live.
1: Ας έκανε ότι έπαιζε, ρε παιδί μου, σιγά τώρα το πράγμα. Δηλαδή, άμα γίνει όμως καμιά στραβή, άμα βγει καμιά στραβή όμως και τη φύγανε καμιά νότα.
0: Πού να τη φύγει νότα, μωρέ τώρα. Είναι βιρτουόζα.
1: Ναι, στην άνοιξη με τη Βόσου, ξέρει που ο σαξοφωνίστας έπαιζε λάθος νότες.
0: Περιπέζεις με.
1: Ναι, άμα βάλετε το βίντεο κλιπ. Όχι το βίντεο κλιπ, το βίντεο από την βραδιά της Eurovision.
0: Τι θα το καταλάβω εγώ, ας πούμε, ότι παίζει λάθος νότες.
1: Εσύ μπορεί και να μην το καταλάβεις.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά γενικά ακούγεται κάτι περίεργο. Ναι, γι' αυτό μετά είπανε θα ηχογραφούμε τα φωνητικά, θα ηχογραφούμε την ορχήστρα. Μόνο ο τραγουδιστής ή τραγουδίστρια θα είναι live.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο ημιτελικοί. Σε έναν ημιτελικό η Ελλάδα, σε άλλον η Κύπρος. Νομίζω δεν είμαστε στον ίδιο ημιτελικό.
1: Όχι, δεν είμαστε. Αύριο είναι η Ελλάδα. Την Πέμπτη είναι η Κύπρος. Και βεβαίως και οι δύο χώρες εννοείται πάνε τελικό, παιδιά. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
0: Καλό που σας θέλουμε.
1: Ναι. Και εμείς θα είμαστε εδώ βεβαίως και θα έχουμε και διάφορα νέα να σας πούμε. Και μπορεί να έχουμε και την Αντιγόνη κάποια στιγμή εδώ να μας πει μια καλημέρα και πώς είναι τα πράγματα.

0: Τι έπαθες? Τι ήταν αυτό?
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων.
2: Ναι.
1: Όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, γίνεται σχολή δεν μπορώ πλειάρχων.
2: Δεν το είπε, παιδιά. Δεν το είπε.
1: Δεν μπορώ πλειάρχων.
2: Δεν σε μπορώ, ρε άλλο. Δεν σε μπορώ. Αλήθεια.
1: Δεν μπορείς σε μένα.
2: Δεν σε μπορώ. Γιατί μας το κάνεις αυτό? Τι σου φταίξα?
1: Ας πω κάτι. Δευτέρα και θέλω να σας δώσω...
2: Ναι.
1: Το κατάλληλο έναυσμα.
2: Ναι, μας το έδωσες.
1: Την κατάλληλη κινητήριο δύναμη.
2: Βέβαια, να μην θέλουμε τη ζωή μας δευτεριάτικα. Δεν μπορώ πλοίαρχοι όλου του κόσμου, ενωθείτε.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηριών στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manespring Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
7: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Τι ανακάλυψες πάλι για πες?
1: Μισό λεπτάκι να γράψω. Αύριο να μην ξεχάσω σε χαρτάκι.
0: Σε χαρτάκι από πότε γράφεις εσύ σε χαρτί? Γιατί εμένα με δουλεύεις που γράφω σε χαρτάκι.
1: Να πάω, ωραία, τέλεια. Όχι, από σήμερα τα ραντεβού θα τα γράφω σε χαρτάκι και
0: από
1: να μου πάρεις.
0: Από πότε, μωρέ, που με δουλεύεις ότι σημειώνω από εδώ, σημειώνω από εκεί και τα χάνω?
1: Να, εσύ τα χάνεις σίγουρα. Να μου πάρεις αυτά τα ημερολόγια, τα βιβλία.
0: Α, θα σου πάρω.
1: Ναι, τέλος. Τέλος
0: θα τα κάνω
1: κινητά.
0: Και customized. Θα γράψουμε μπροστά, ξέρω εγώ, φιλόσοφος. Τέλεια. Κάτι θα σκεφτώ.
1: Και το θέμα, βέβαια, ξέρεις ποιο είναι. Φοβάμαι το ξεχάσω πουθενά.
0: Σίγουρα να το ξαπολάς πολύ
1: γρήγορα. Σίγουρα. Έχει βγει, παιδιά, έρευνα η οποία λέει ότι όσοι χρησιμοποιούμε το παραδοσιακό το ημερολόγιο.
0: Ναι, εμείς δηλαδή, εγώ.
1: Είμαστε απτικοί τύποι.
0: Απτικοί, είπες.
1: Απτικοί.
0: Απ' την αφή.
1: Απ' την αφή.
0: Okay.
1: Ναι. Θέλουμε να χειροπιαστά.
0: Γιατί ξαφνικά όμως.
1: Θέλουμε.
0: Πληθυντικός δεν χρησιμοποιείς ημερολόγιο.
1: Ναι, από σήμερα χρησιμοποιώ. Να ορίστε, έγραψα, μην ξεχάσω αύριο να πάω. Αχ, ναι. Δεν το τέλειωσα. Τι ήθελα να σημειώσω. Το ξέχασα.
0: Έλαντε.
1: Μα βλέπεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Εμένα ξεχνάω πολύ γρήγορα.
0: Θυμάσαι το δούλεμα που μου έριξες, ναι, όταν είχα εδώ το ημερολογιάκι μου.
1: Ναι, πού είναι τώρα?
0: Όχι, το χάσω. Στην τσάντα μου.
1: Και τι έχεις γράψει, τίποτα μέσα?
0: Γράφω.
1: Τι γράφεις?
0: Διάφορα.
1: Τίποτα.
0: Γράφω, μωρέ.
1: Λοιπόν, πάντως βλέπω εδώ πέρα και να έτσι εξηγείται. Έτσι εξηγείται που εσύ έχεις επιτύχει τόσα πολλά πράγματα
0: στη ζωή μου, ναι.
1: Και εγώ τίποτα. Γιατί αυτοί, λέει, που σημειώνουν σε ημερολόγιο και το κάνουν χειρόγραφα,
0: ναι,
1: έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Μπράβο μας.
1: Γιατί συνδέονται περισσότερο με αυτά που γράφουν. Γιατί εμείς που το γράφουμε στα πληκτρολόγια, παιδιά, δεν συνδεόμαστε.
0: Δεν συνδέεσαι. Είναι άλλο να πιάσεις με το μολυβούι σου την πενούα σου, να βλέπεις τις λέξεις να σχηματίζονται.
1: Γιατί εγώ κάνω τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι.
0: Να έχω στα notes εν τω μεταξύ, αλλά άστο.
1: Και έρχονται τα ημερολόγια μου, χτυπάνε ειδοποιήσεις. Έρχεται η ειδοποίηση και λέει πρέπει να κάνεις αυτό. Αν το έχω στο ημερολόγιο, πρέπει να κάνουμε ειδοποιήσματα. Κοίτα το ημερολόγιο.
0: Όχι, μωρέ, αφού θα το έχεις το ημερολόγιο, θα το ξεφυλίσεις, θα δεις.
1: Ενώ
0: το είσαι εμείς να το βλέπεις κάθε μέρα. Τι έχω να κάνω σήμερα?
1: Μου βάλετε πάρα πολλές δουλειές τώρα, αλλά οι πιθανότητες να πετύχετε είναι 40% περισσότερες από εμάς.
0: Εγώ είμαι απτική. Άσε με.
1: Είσαι απτική.
0: Απτική είναι.
1: Θέλω να σου πω ότι σήμερα μου φαίνεσαι λίγο απτική. Εντάξει.
0: Τι να πάρω, σιροπάκι.
1: Πάρε μια αντιβίωση, ξεκινά αύριο. Εσείς χρησιμοποιείτε παραδοσιακό ημερολόγιο, παιδιά, ή στο κινητό? Για πείτε μας να κάνουμε έτσι ένα πρόχειρο poll.

0: Home Week, Ανδρεώτη, και εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα πολύ μεγάλης αξίας από την εταιρεία Brafab, που εξειδικεύεται σε υψηλής ποιότητας outdoor έπιπλα.
1: Ένας διαγωνισμός που τρέχει εδώ και λίγες μέρες, τρέχει και αυτή την εβδομάδα, και έχουμε live link στο τέλος της εβδομάδας και θα κάνουμε την κλήρωση στις 16 Μαΐου κατευθείαν, απευθείας από το κατάστημα Ανδρεώτη, κατά τη διάρκεια του live link. Μεγάλο δώρο, 8 άτομα, ε!
0: Ναι!
1: Σηκώνει τώρα,
0: παιδιά,
1: μιλάμε.
0: Είναι πολύ όμορφο, ιδανικό outdoor spring setup.
1: Και εσείς μπορείτε να βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram, στο page του Mix FM, Mix FM Cyprus.
0: Κάντε follow.
1: Follow Mix FM Cyprus, follow Ανδρεώτη, και κάνετε tag έναν φίλο σας και καλή επιτυχία. Πραγματικά, μόλις πάρετε το σαλονάκι αυτό του εξωτερικού χώρου, σαλονάρα δηλαδή, τη σαλονάκι, θα έρθουμε, άτε θα έρθουμε.
0: Πες το σωστό ρήμα. Θα σας κουβαληθούμε, παιδιά. Θα σας κουβαληθούμε.
1: Ναι, αν είναι δίπλα σε μπάρμπεκιου, θα τα ανάψω.
0: Κανόνισε.
1: Ναι, φοβάμαι ότι θα είναι καινούργιο το σαλόνι. Μην πεταχτεί τίποτα και κάνει, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα περάσουμε καλά. Έτσι, λοιπόν, οπότε ο διαγωνισμός τρέχει.
0: Εμείς πήγαμε και σπίτι, εμείς των νικητών που ακόμη δεν βγήκανε.
1: Βιαστείτε όμως, γιατί 16 Μαΐου ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και θα δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής.

0: Αχ, μίλησα με τα άστρα το αγόρι μου. Μίλησα με τα άστρα και τώρα. Ελπίζω να είμαι μέσα, γιατί την προηγούμενη φορά που μίλησες για ζώδια.
1: Ναι.
0: Οι ταύροι ήταν να είσαστε μπελούσιοι, πανευτυχείς.
1: Όχι, θα μιλήσουμε.
0: Και εμείς τα λιοντάρια που περιμέναμε το 26 ότι θα είναι η χρονιά μας.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Ναι, εσύ το περίμενες χωρίς να έχεις ένδειξη όμως, δεν ξέρω.
0: Ποιος
1: το είχε πει. Είχε πει κανένας ότι τα λιοντάρια θα δουν.
0: Οι αστρολόγοι, παιδί μου.
1: Ενώ για τους Σταύρους το λένε όλα. Ό,τι άρθρο και να ανοίξει που λέει για το 26, λέει για τους Σταύρους.
0: Ρε, δεν διαβάζαμε για τα λιοντάρια. Θα μαγνητίζουμε τα βλέμματα και μετά από όλα όσα περάσαμε με κάτι ανάδρομους από εδώ, ανάδρομους από εκεί.
1: Περίμενε.
0: Ήρθε το 26 να ισιώσουμε.
1: Να σου πω όμως, τα βλέμματα τα μαγνητίζετε. Αλλά τα βλέμματα. Τα πορτοφόλια, τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όχι. Τώρα διαβάζω εδώ όμως για τη σχέση, Ανάκη μου, και ήξερες εσύ ότι υπάρχουν ζώδια τα οποία τα πάνε χάλια σχέσεις και δεν φταίνε τα ίδια.
0: Μαμά
1: αλλά δεν φταίνε ο ίδιος, αλλά το ζώδιο του.
0: Άτε ρε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μα.
1: Δεν είναι
0: μα. Φταίει το ζώδιο του.
1: Μπράβο, αυτό δεν είμαι εγώ, μπιπ. Είναι το ζώδιο μου, κατάλαβες. Εγώ είμαι μια χαρά παιδί. Λοιπόν, ο Ταύρος είναι. Ο Ταύρος είναι μέσα σε αυτούς. Θα σου πω.
0: Μέσα είναι χαρά τα σύννεφα. Με τη σχέση σου.
1: Με τα σύννεφα.
0: Και με τις φιλικές και με τις κουμπαρικές και με τις συζυγικές.
1: Τώρα, παλιότερα. Βγάλε καμιά τηλεφωνική, καμιά πρώην μου.
0: Δεν θα βγάλω. Δεν θα μιλήσω.
1: Δεν θα μπορεί να σου πει πολλά. Λοιπόν, τα λιοντάρια είναι και αυτά. Μέσα
0: σε αυτούς.
1: Αφού το γράφει εδώ πέρα, τι γιατί μου λες. Δεν είστε. Δεν τα πάτε καλά στις σχέσεις γιατί έχετε θέματα.
0: Είδες την πιο χάλια έρευνα για ζώδια.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Αυτό, δηλαδή.
0: Τη διαψεύδω.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς που μπορούμε να επιλέγουμε τι θα λέμε στον αέρα, ας πούμε. Έτσι. Γιατί δηλαδή να πω για σένα ότι για το ζώδιο σου και το ζώδιο μου τα χειρότερα. Λοιπόν. Περίμενε, το κλείνω. Τα πιο θερμά ζώδια.
0: Μπράβο.
1: Με φοβερό ερωτισμό.
0: Μπράβο.
1: Α, δεν θα το πιστέψεις.
0: Είμαστε.
1: Λιοντάρι Ταύρος.
0: Αυτό το περίμενα.
1: Ναι, τώρα θα αποκαταστήσω τη φήμη μας.
0: Οι Ταύροι τι είστε, εμείς είμαστε της φωτιάς, ας πούμε.
1: Εμείς είμαστε του κέρατου. Ξέρω εγώ τι έχουν οι Ταύροι. Κέρατα έχουν οι Ταύροι.

0: Είστε πρακτικοί, σταθεροί και έχετε ηλική ασφάλεια.
1: Είστε
0: σταθερό ζώδιο, έχετε επιμονή και αξιοπιστία.
1: Εντάξει.
0: Ο κυβερνήτη πλανήτη σου, ξέρει ποιο είναι η μάνα μου?
1: Η γυναίκα μου.
0: Η Αφροδίτη.
1: Τα ίδια λέμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ

0: Then Day and Night, οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
0: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη που μας έστειλε για τη σημερινή εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Γιώργου Ιάσονα Φέδωνος, προπονητής μπάσκετ, αστιφύλακας και πρόσκοπος, που έφυγε νωρίς σήμερα λοιπόν από τις 5 μέχρι τις 8 στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού στην Έγκομη. Σήμερα, μας γράφει η Ελένη, ο Γιώργος θα έκλεινε τα 37. Ας σώσουμε ζωές στη μνήμη του, συνεχίζοντας το δρόμο που χάραξε.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Και είναι πολύ... η πρώτη ετήσια εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Ιάσονα.
1: Πολύ σπουδαία.
0: Του Γιώργου Ιάσονα.
1: Αιμοδοσία και όλες οι αιμοδοσίες φυσικά. Και ευχαριστούμε που επικοινωνείτε μαζί μας τέτοια γεγονότα. Γιατί εντάξει, είμαστε μια παρέα και καλό είναι να το επικοινωνούμε, να το μαθούμε περισσότερο, όπως αυτό που στέλνει η Άντρια τώρα εδώ, ένα γεγονός έτσι που σίγουρα τους έχει αναστατώσει. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος, είναι ο παππούς της κουμπάρας της μας, λέει, θα το ανεβάσουμε και στα social. Οπότε να δείτε λίγο, σε λίγο θα ανεβάσουμε και το story, γιατί να δείτε και τη φωτογραφία του ανθρώπου. Μας γράφτηκε για τα, και για τα αυτοκίνητα, για τα νούμερα. Να τα πούμε τα νούμερα, δεν ξέρω τι.
0: Νομίζω
1: να τα ανεβάσουμε σε story, παιδιά. Να τα ανεβάσουμε σε story.
0: Για προσωπικά δεδομένα.
1: Και η αστυνομία, όποιος έχει κάτι αντιληφθεί, δείτε σε λίγο. Θα τα ανεβάσουμε είτε στη Τζοάννα Λαμπροπούλου το account, είτε στο δικό μου.
0: Θα τα ανεβάσουμε και οι δύο,
1: σε πάρα πολύ λίγο. Και,
0: ευχόμαστε να βρεθεί και να είναι όλα καλά. Φανταζόμαστε.
1: Μακάρι.
0: Και την αγωνία και το άγχος.
1: Και πάμε να βοηθήσουμε όλοι.
0: Ναι.

0: περνάς καλά, ο χρόνος κυλάει σαν νεράκι. Μαράκι Πορφυράκι θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12. Έρχεται σαν σπουργητάκι τώρα, χτυπάει το τζάμι.
1: Και αύριο Τρίτη εδώ θα είμαστε. Φεύγουμε, αλλά εσάς που σας ακούγονται διακοπές 2.000 ευρώ δωρεάν.
0: Wow!
1: Με το So Easy Rewards γίνεται και αυτό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εξαργυρώνετε αστέρια μέχρι τέλος Μαΐου και μπαίνετε στην κλήρωση για 2 δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Περισσότερα στο site.com.sy. Κάθετος Rewards.
0: Bean Bar Αναχείρα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις καφεδάρες μας και σήμερα. Και κάτι έχεις να μου πεις εσύ για γεμάτα ντεπόζιτα, για καύσιμα,
1: βέβαια.
0: Και μάλιστα καύσιμα Shelby Power 98 οκτανίων.
1: Βεβαίως, γιατί είναι Δευτέρα σήμερα και κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφορά Shelby Power 98 οκτανίων, η νέα γενιά καυσίμων καθαρίζει 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα.
0: Το μπροστινό, το πισινό και τα πλαϊνά.
1: Αυτό, φύγαμε. Να είστε καλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot Track of the Week, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week, only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasabasta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Σα το τσεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna sound system, Economist, Badbox, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε 2 τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε. Τι ωραία Δευτέρα που είναι αυτή σήμερα, με λίγη σκόνη από ό,τι κατάλαβα στην ατμόσφαιρα, ή τουλάχιστον αυτό μου λέει η ειρηνική μου εμπειρία, ρε παιδί μου, γιατί ξεκίνησα να φτερνίζομαι με το που ξύπνησα. Οπότε εύχομαι κάτι να γίνει, να φύγει η σκόνη, γιατί καλά ήταν ο καιρός το Σαββατοκύριακο, καλοκαιράκι είχαμε και καλοκαιράκι θέλουμε να έχουμε με ανοιχτό καθαρό ουρανό. Μαρία Προφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες μαζί μας. Εννοείται και τα Coffee Berry στην παρέα μας και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 9931 0031 στο Viber.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη.
3: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
0: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30

0: food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
1: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
2: Μέχρι 3 πληρώνουμε.
1: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
2: 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
3: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
2: 298 και 94.
4: Cheers, Παντελίτσα μας.
1: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
3: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
2: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
4: Άντε, και σκίζεται
2: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
1: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. 2 stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Μία που ακούσαμε τη Taylor Swift, γιατί ξέρετε την αδυναμία που τους έχω. Να πούμε και έτσι ένα κουσκούς που αφορά τη Taylor Swift, η οποία φαίνεται πως είναι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Ήταν καλεσμένη σε γάμο συμπαίχτη του άντρα της, του άντρα της που θα γίνει σε λίγο άντρας της, δεν είναι ακόμα, του αρμανιστικού της, ρε παιδί μου. Ήρθε κάτω από άκρη μυστικότητα στην Ελλάδα και πήγαν σε ένα νησί για να πραγματοποιηθεί αυτός ο γάμος, που στην ουσία ήταν καλεσμένος, όταν ήταν η ίδια καλεσμένη, αλλά θα ερχόταν και η ίδια και το έμαθαν όλοι. Οπότε εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι security, πάρα πολλές ομάδες ασφαλείας, όλοι οι καλεσμένοι έπρεπε να αφήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα στην είσοδο του χώρου που θα γινόταν το πάρτι του γάμου, για να μην βγει οποιοδήποτε βίντεο, φωτογραφία ή οτιδήποτε φορά τη Taylor Swift. Και αυτό εμένα κάπως δεν μου άρεσε. Γιατί φαντάσου τώρα να είσαι η νύφη που θα γιορτάσει το γάμο σου σε ένα νησί, θα παντρευτείς και επειδή έχεις καλεσμένη τη Taylor Swift, να μην μπορεί κανείς να βγάλει ένα story, ένα βίντεο, κάτι ρε παιδί μου, για να γίνει το hype του γάμου. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, ας μην καλούσαν τη Taylor Swift. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αν ήταν ο γάμος μου, θα ένιωθα λίγο άβολα να είναι η Taylor εκεί και όλοι να δίνουν σημασία σε αυτή και να μην δίνουν σημασία στη νύφη.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίες 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.
8: Stop

είμαστε λοιπόν, Mix at Work, Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας και μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Η εβδομάδα της Eurovision είναι αυτή. Αύριο θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, την Πέμπτη το δεύτερο ημιτελικό και το Σάββατο τον μεγάλο τελικό. Και χθες είχαμε το Τυρκουάζ Χαλί, όπου έκαναν την εμφάνιση τους όλοι οι διαγωνιζόμενοι, ανάμεσα τους και η δική μας εκπρόσωπος, η Αντιγόνη, η οποία με κάθε ευκαιρία εξάγει πολιτισμό. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει την είσοδό της στο Τυρκουάζ Χαλί με μια μουσική υπόκρουση που είναι άκρος κυπριακή, γιατί έπαιζε την τηλυρκό της. Η ίδια μάλιστα χόρεψε στο ρυθμό μαζί με τα κορίτσια, με τις χορεύτριες που θα την συνοδεύσουν στη σκηνή της Eurovision, αλλά και με τη μητέρα της, εννοείται, η οποία είναι πάντα δίπλα της. Εντυπωσιακή, πολύ ωραία ρούχα, πολύ ωραία εμφάνιση, πολύ ωραία αύρα. Και γενικότερα ανυπομονούμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.

Κανονικά εγώ θα έπρεπε να πιάσω δουλειά στην μετεωρολογική υπηρεσία, γιατί βγαίνω έξω και καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Τώρα μόνη μου, τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα. Όντως έχει σκόνη στην ατμόσφαιρα. Σας το είπα και εγώ από την αρχή, με το που βγήκα έξω από το σπίτι ξεκίνησα να φτερνίζομαι και είδα τον ουρανό λίγο έτσι αχνό, να μην φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Οπότε λέω να που έχουμε πάλι σκόνη. Τι ωραία, πολύ πρωτοποριακό για τα κυπριακά δεδομένα. Όπως και να έχει, η θερμοκρασία θα είναι στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Οπότε τη ζέστη μας θα την έχουμε. Μπορείτε άφοβα τώρα, θεωρώ, και έτσι παίρνω το θάρρος να σας πω, να κατεβάσετε καλοκαιρινά και να φυλάξετε οτιδήποτε σε χειμερινό. Δεν θα το χρειαστούμε πλέον. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό. Μια χαρά θα είναι ο καιρός, αν και θέλουμε να φύγει η σκόνη. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι εξίσου έθριος ο καιρός. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, αλλά αυτά θα τα δούμε με λεπτομέρειες αύριο μεθαύριο και ούτω καθεξής.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rig το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του Rig στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1 Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.

0: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
1: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
0: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
2: You know what it is when we do what we do.
0: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Ο Μάης είναι ο μήνας των λουλουδιών, γι' αυτό θα ανθίσει σε τέσσερα ζώδια και ο έρωτας μέσα σε αυτό το μήνα. Όπως ανθίζουν τα λουλούδια, θέλω να είστε έτοιμοι με τα μάτια ανοιχτά, να δράξετε όλες τις ευκαιρίες που ενδεχομένως να είναι γύρω σας, γιατί μπορεί πολλές φορές να έρχεται ο έρωτας να μας βρίσκει και εμείς να είμαστε κλειστοί. Να το έχουμε κλειστεί την πόρτα, πρέπει και εμείς να είμαστε πανέτοιμοι γι' αυτό. Οπότε αυτό που θα πω τώρα είναι ένα σημάδι σε αυτά τα ζώδια ότι κάτι θα γίνει αυτό το μήνα. Μην είστε κλειστοί, μην αφήνετε αυτή την ευκαιρία να φύγει, να πάει χαμένη. Και αναφέρομαι στους φίλους μου, τους Σταύρους, τους Καρκίνους, τους Ζυγούς και τους Ιχθύς. Όλα αυτά τα ζώδια θα βρείτε τον έρωτα αυτό το μήνα ή τουλάχιστον θα έχετε την ευκαιρία να ερωτευτείτε. Σας θέλω πανέτοιμους, γιατί έρχεται και καλοκαίρι και ξέρετε, είναι οι καλοκαιρινοί έρωτες πολύ πιο ωραίοι, είναι παραλίες, είναι ηλιοβασιλέματα, είναι όλα αυτά τα ρομαντικά. Οπότε μην αφήσετε τίποτα να πάει χαμένο. Bye.

David, the first time we met. Και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω, γιατί φτάσαμε στο τέλος στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Όμως να σας πω ότι είχαμε μαζί μας τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας, 10 χρόνια με αμέτρητες στιγμές απόλαυση σε κάθε στιγμή της ημέρας μας. Είναι η καθημερινή συνήθεια που έγινε σχέση πλέον και το γιορτάζουν με το επαιτειακό ποτήρι 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
8: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
9: Μέχρι 3 πληρώνουμε.
8: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
10: ΑΕΚ 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
11: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
10: 298 και 94.
12: Cheers, Παντελίτσα.
8: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
11: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
10: 275 ευρώ σύνολο, στο πληρώσαμε και τελείωσε.
8: Άντε, και σκίζεται
10: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
8: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.

0: Αυτό ήταν το Swim από BTS και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Έχουμε μαζί μας και το Ευελινάκι, το οποίο ήρθε έτσι ορεξάτο για να βγάλουμε πάρα πολύ υλικό για τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε πάρα πολλά ενίγματα, δεν ξέρω τι.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ενίγματα γιατί αρέσουν στον κόσμο νομίζω τα ενίγματα και μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν και αυτοί και να μαντέψουν την απάντηση.
0: Σωστό αυτό. Εμείς λίγο δυσκολευόμαστε σε κάποια με αυτά που μας ρωτάς. Όπως και να έχει, θέλω να μας πεις, ήρθες με άλλο αέρα σήμερα εδώ στο σταθμό?
1: Ήρθα με άλλο αέρα, με πιο χαρούμενο αέρα.
0: Αχα. Ωραία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή και εγώ φαντάζομαι όποιος ασχολείται με ποδόσφαιρο, είδε λίγο τι έγινε χθες.
1: Ναι.
0: Οπότε και εγώ, σαν απεγνωσμένη σύζυγος που είμαι, κάποιος που ασχολείται με ποδόσφαιρο, νιώθω ότι επιτέλους έφτασε αυτή η μέρα όπου κάπως γιόρτασαν αυτό που κέρδισαν και κάπως θα ηρεμήσει η κατάσταση. Αυτό λέω από χθες στον άντρα μου, ότι επιτέλους δεν θα συζητάμε γι' αυτό 24 ώρες το 24ωρο. Βέβαια, δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό που λέω. Ή αν έχω ελπίδες μόνο.
1: Δεν νομίζω να τέλειωσε. Δηλαδή θα πανηγυρίζουμε για πολύ καιρό ακόμη. Νομίζω κάθε χρονιά όταν κερδίζει μια ομάδα το πρωτάθλημα το κύπελλο, αυτό γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες.
0: Εννοείται να πούμε συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Αυτά λοιπόν από εμάς. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας, ξέχασα να το πω. Εννοείται στην παρέα μας είναι και το Foodie. Και θα συνεχίσουμε με το If I Lose Myself από Alesso και One Republic.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Opalite. Και μιας και ακούσαμε Taylor Swift, θέλω να σας πω ότι ήρθε στην Αθήνα, γιατί ήταν προσκεκλημένη μαζί με τον αραβωνιαστικό της στον γάμο κάποιου συμπαίκτη του. Οπότε ήρθαν να απολαύσουν το γάμο και είχε 15 security μαζί της. Ανάγκασαν όλους τους προσκεκλημένους να αφήσουν τα κινητά τους στην άκρη και να μην βγάζει κανένας βιντεάκι από το κινητό του, έτσι ώστε κάπως να προστατευτεί και αυτή και ο αραβωνιαστικός της. Τώρα αυτά λένε τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά που γράφουν. Πάντως, αν ήμουν η νύφη, δεν ξέρω κατά πόσο θα ένιωθα όμορφα με αυτό. Βέβαια, σαν Swiftie που είμαι και τόσο μεγάλη φαν της Taylor Swift, θα χαιρόμουν και θα έκανα και 10 τούμπες αν ερχόταν η Taylor Swift στον γάμο μου και ήταν προσκεκλημένη και χόρευα μαζί με τους καλεσμένους. Εγώ άλλο θέλω να μάθω. Είναι ακόμα στην Αθήνα? Αναπνέουμε σχεδόν τον ίδιο αέρα μαζί με την Taylor Swift, για να ξέρω αν πρέπει να αρχίσω να ψάχνω για εισιτήρια, να πάω για ένα 24ωρο και να επιστρέψω πίσω, μπάσκετ την πετύχω κάπου.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, the Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
3: Καλοκαίρι στην πόλη.
4: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Ρες την Πόλη Festival Summer Edition.
6: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

Αυτή ήταν η Ολίβια Ντίν με το Mana in It και πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Γιατί όπως φαίνεται σήμερα θα νιώσουμε ξανά το καλοκαίρι. Το νιώσαμε λίγο και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν αρκετά ανεβασμένη η θερμοκρασία. Νιώθαμε ότι δεν μπορούσαμε να κυκλοφορούμε και πάρα πολύ ώρα έξω. Οπότε λέω μέσα με εγώ μέσα στις προηγούμενες μέρες. Όμορφα μεταφερθήκαμε απότομα από το φθινόπωρο και από τον χειμώνα αμέσως το καλοκαίρι. Δεν παραπονιόμαστε όμως γιατί το θέλαμε εδώ και καιρό. Να πούμε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό και την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Και σήμερα το πρωί είχε κάποιες νεφώσεις, βλέπαμε κάποια σύννεφα νομίζω σε κάποιες περιοχές και αγχωνόμουν ότι θα ξεκινήσει να βρέχει. Ωστόσο, παραμένουμε θετικοί ότι θα συνεχίσει αυτός ο πολύ ωραίος καιρός που μπορούμε να κάνουμε τόσα πράγματα επιτέλους. Δεν είχαμε ακυρώσεις σε γάμους, δεν είχαμε ακυρώσεις σε βαφτίσεις, δεν είχαμε ακυρώσεις σε γενέθλια. Κάτι που τις προηγούμενες μέρες, αν δεν είχες plan B, αν δεν είχες εναλλακτικό σχέδιο για να είσαι σε εσωτερικό χώρο, όλα τα σχέδιά σου άλλαζαν. Οπότε εύχομαι τουλάχιστον να μείνει έτσι και αυτή την εβδομάδα, γιατί πήρα πριν λίγο το αμάξι να πληθεί, οπότε δεν θέλω να ξαναβρέξει.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηριών στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Αυτή ήταν η Maroon 5 με το Sugar και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας εννοείται είναι το Foodie. Και πάμε να δούμε λίγο ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου. Να πούμε ότι γιορτάζει και ο μπαμπάς μου, που τώρα του μαθαίνω, πρέπει να του στείλω ένα μήνυμα. Γιορτάζει ο Αργύρης, η Αργυρό, η Ασημίνα, η Ολυμπία, η Ολυμπιάδα, η Εφροσύνη, η Φρόσο, ο Διοσκουρίδης γράφει εδώ και ο Διόσκορος και η Έφη. Και επίσης γιορτάζει και ο Μεθόδιος, ο Αρμόδιος και ο Αρμόδης. Πρώτη φορά ακούω τα τελευταία ονόματα που σας είπα. Αν έχετε όμως οποιοδήποτε από αυτά που ακούσατε στην παρέα σας, στην οικογένειά σας, στο γραφείο σας, πείτε τους ένα χρόνια πολλά, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα τους φτιάξετε λίγο τη διάθεση. Στείλτε τους ένα μήνυμα, ευχηθείτε τους κάτι καλό για να πάει καλά και η εβδομάδα. Και αν θέλετε να τους κάνουμε και οποιαδήποτε αφιέρωση, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ, εννοείται, στο Viber στο 99 31 0031.

Υπάρχει κάποιος που δεν του αρέσουν αυτά τα παλιά τραγούδια της Taylor Swift, συγκεκριμένα το Love Story που ακούσαμε μόλις τώρα? Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας θυμίσω κάτι άλλο, ότι αυτό το Σάββατο θα ζήσουμε τον μεγάλο τελικό της Eurovision και ανυπομονούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αν είσαι και εσύ fan της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει τώρα στο Instagram μας, για να κερδίσεις μία θέση στο πάρτι που διοργανώνουμε μαζί με την Domino's Pizza και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, τη μέρα δηλαδή του μεγάλου τελικού, εκεί στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Εκεί που το κάναμε και πέρσι, εκεί που διοργανώθηκε και όλη η βραδιά και πέρσι. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να μπεις στο Instagram Mix FM Cyprus, να κάνεις follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus εννοείται, και από κάτω στα σχόλια να κάνεις tag όλη την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και θα ήθελε να έρθει και να περάσει εκείνη τη βραδιά μαζί μας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Να πούμε ότι τα προγνωστικά θέλουν και τις δύο χώρες να είναι πάρα πολύ ψηλά με αυτά τα δύο τραγούδια που έχουμε φέτος. Ξεχωρίζουν όπου και αν μπαν και η Αντιγόνη και ο Ακύλας, οπότε αυτό μας κάνει να ανυπομονούμε ακόμη περισσότερο για το Σάββατο.

Αν είστε στη φάση που φάγατε ήδη το μεσημεριανό σας και θέλετε κάτι έτσι να ανέβει η διάθεση, να ανέβει η ενέργεια, τότε εννοείται θα μπείτε μέσα στο Foodie App να δείτε όλα τα offers που παίζουν, γιατί παίζουν deals μέχρι και 50% που σε περιμένουν αυτή τη στιγμή. Παίζουν πάρα πολύ ωραία ένα συν ένα deals που συμφέρουν, ειδικά αν είστε σε γραφείο, αν είστε στο σπίτι πολλά άτομα και θέλετε να παραγγείλετε για παράδειγμα ένα καφέ και να πάρετε ακόμη ένα δωρεάν. Νομίζω αξίζει να μπείτε να δείτε όλα αυτά που παίζουν μέσα στο Foodie App. Και να σας θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι αν είστε και Foodie Pro θα μπορείτε να υποφεληθείτε με δωρεάν delivery σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
4: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.

Αυτή ήταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Και έχω να σας πω για τον πιο τέλειο διαγωνισμό που τρέχει σε συνεργασία με τον υποστηρικτή της εκπομπής μας, τα Shakarian Coloring Centers, όπου μπορείτε να διεκδικήσετε ένα home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου σας, συνολικής αξίας έως 2.500 ευρώ ανανικητή. Το επαναλαμβάνω, έως 2.500 ευρώ ανανικητή. Είναι τεράστιο το δώρο και μπορείτε πολύ απλά να μπείτε στο vivechrome.gr, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να ξέρετε ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε μέχρι 30 Ιουνίου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους και ανυπομονώ να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι υπερτικοί.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Οπότε να ευχηθώ ξανά σε όλους, με όλο μου το είναι, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να συμβαίνουν μόνο θετικά πράγματα σε εσάς, να παραμείνει έτσι και ο καιρός που είναι σε αυτό το ανοιξιάτικο καλοκαιρινό mood που τόσο περιμέναμε και τόσο μας έλειψε το τελευταίο διάστημα. Και όλα θα είναι μια χαρά. Έχουμε και τον τελικό της Eurovision αυτή την εβδομάδα, που ανυπομονούμε αφάνταστα για το τι θα συμβεί. Και ξεκινά από αύριο ο πρώτος ημιτελικός και την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός. Οπότε θα είμαστε σε εγρήγορση να λέμε τα πάντα που συμβαίνουν εκεί. Και backstage, αλλά και on stage. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα, φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.

Είναι κάποιες φορές που ανυπομονώ πάρα πολύ να γίνει 2 η ώρα για να έρθω να σας πω τα νέα μου, και αυτή σήμερα ήταν μια τέτοια μέρα. Ανυπομονούσα να σας πω, φαντάζομαι πάρα πολύ από εσάς έχετε βρεθεί στη συναυλία των Metallica, γιατί ήταν 80.000 κόσμος. Σίγουρα θα έλεγα ότι ένα. Εντάξει, ας μην είμαι υπερβολική. Ένα 20%. Περισσότερο από 20 ήταν. Ήτανε Κύπροι, τους αγαπάμε τους Metallica. Ήτανε, Χριστέ και Παναγιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι εμπειρία ήταν φοβερή για όσους δεν βρεθήκατε εκεί. Και το highlight ήταν με διαφορά το ότι παίξανε ζορμπά και τρύπες. Το πόσο respect έδειξαν προς τη χώρα που ήταν και γενικότερα το όλο κλίμα ήταν φοβερό. Φοβερά τα σκηνικά, φοβερά τα γραφικά, σκηνοθεσία, ο ήχος, όλα ήταν καταπληκτικά. Ήταν από εκείνες τις συναυλίες που αν δεν πήγατε, φροντίστε να δείτε αν έχει στηρία να πάτε σε άλλη χώρα τώρα που κάνουν tour. Ξεκινώντας βέβαια το tour τους από την Ελλάδα, που είχαν 16 χρόνια να εμφανιστούν, καταλαβαίνετε τι έγινε κάτω. Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά μετά τις 2, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Καλή Ελευθερία στο μικρόφωνο. Πάρα πολλά χιτάκια σε σειρά. Θα ήθελα να ρίξω τώρα όλο το hit parade Metallica, αλλά κρατιέμαι.

το είδα τότε ήταν η Kate Taylor Swift στην Αθήνα. Έχω μια μικρή υποψία ότι κρύφτηκε κάπου σε κανένα booth για να παρακολουθήσω τους Metallica Kate Taylor Swift. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2 και μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Όταν λέω όλα, όλα. Fiber Internet, 5 GB για το σπίτι, με Wi-Fi παντού, με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην χρειάζεται να κολλάς πουθενά. Δεν κολλάς πουθενά, δεν κολλάς πουθενά. Και πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Με το Epic One θα το ερωτευτείς και θα τα έχεις όλα σε ένα.

0: New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
1: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
6: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
5: 298 και 94.
7: Cheers, Παντελίτσα.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
6: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
5: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
7: Άντε, και σκίζεται
5: και γεια μας, παιδιά, αυτό είναι.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
8: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

Λοιπόν, δυναμώστε την ένταση, έχω να σας κάνω storytelling. Ακούτε να δείτε τι έγινε. Ήμουνα στο ξενοδοχείο για να κάνω check-out για να πάω στο αεροδρόμιο, να επιστρέψω πίσω Λάρνακα. Και βάζω τα πράγματα όλα στην άκρη, ζητάω από τη reception να μου τα κρατάνε. Φεύγω, κατεβαίνουμε κάτω, πάμε δύο στενά μετά το ξενοδοχείο για να πάρω κάτι να φάμε στα γρήγορα. Παίρνουμε κάτι να φάμε, φεύγουμε. Πάμε να πάρουμε τις βαλίτσες από το ξενοδοχείο, από κάτω το ταξί να περιμένει. Κατεβαίνουμε με τις βαλίτσες, φορτώνουμε το ταξί, μπαίνουμε μέσα, κάθομαι στη θέση, ανοίγω την τσάντα μου, δεν βλέπω το κινητό μου. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να είστε σε ταξίδι και να χάσετε το κινητό σας, τηλέφωνο, αλλά δηλαδή είναι από 0 πας 100. Σε anxiety, σε άγχος, σε σκέψεις, όλα τα πάντα. Δεν πέρασε όλη μου η ζωή μπροστά από τα μάτια μου. Και το τι έχω πάνω στο κινητό μου και όλες οι δουλειές. Μην μου πείτε τώρα σιγά το πράγμα να το πάρουν. Τέλος πάντων, μην το αναλύσω αυτό. Παθαίνω το σοκ. Okay. Λέω εντάξει, το άφησα πάνω στο ξενοδοχείο. Τρέχω σπριτ. Εγώ τώρα το ανσανσέρ θα κάνει μία ώρα στην Αθήνα να κατέβει από το δεύτερο όροφο να κατέβει ισόγειο. Οπότε ανεβαίνω από τις σκάλες, λαχανιασμένη, ανεβαίνω στη reception. Δεν ήτανε. Τάπον κατεβαίνω ξανά κάτω και τρέχω να πάω ξανά στο εκείνο το καφέ το οποίο είχαμε πάρει τα ένα-δύο πράγματα να φάμε. Τάπον πάω στο καφέ, ήταν ένας τύπος και με περίμενε με το κινητό στο χέρι. Έκανα σπριτ, εν μεταξύ ήταν όχι απλά σπριτ, φορούσα αθλητικά και κολάν από τις τυχερές φάσεις να πρέπει να τρέξεις, ενώ φοράς αθλητικά και κολάν. Τρέχω, πάω και τον βρίσκω, του είπα 4-5 φορές God bless you, ξένος ήτανε. Μου είπε καλό ταξίδι γιατί έβλεπε πάνω στο κινητό μου ότι είχα πτήσει coming up soon και κατάφερα να βρω το κινητό μου. Η αλήθεια είναι ότι όταν εσύ σαν άνθρωπος κάνεις καλό προς τα έξω και όταν κάποιος βρεθεί στην ίδια θέση, εσύ είσαι αυτός που θα βοηθήσει. Δεν πιστεύω ότι το κάρμα και το σύμπαν θα συνωμοτήσουν για να πάνε όλα καλά. Okay, well tell me, break it down. He's listening to Mix.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
4: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίες 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

11 λεπτά μετά τις 3. I just might. Και πραγματικά το πιστεύω. We just might πάρουμε πεντάρα. Πεντάδα θα πάρουμε στη Eurovision. Παρόλο που στα προγνωστικά είμαστε ακόμα στη 12η θέση, πιστεύω ότι θα γίνει ένα. Κάπως έτσι. Και θα καταφέρει η Αντιγόνη να πάρει πεντάδα. Γιατί το πιστεύω? Γιατί δεν πιστεύω τόσο πολύ στο τραγούδι της Φινλανδίας, παρόλο που είναι πρώτο στα προγνωστικά. Εγώ πάω πάντα ενάντια στο κλίμα, το ξέρετε. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω που πάνε όλοι. Φινλανδία πιστεύω ότι οκ, okay, θα πέσει. Το τραγούδι της Ελλάδας, ναι. Το φέρτο μου, πολύ καλό, αλλά πιστεύω ότι αυτού του είδους τα τραγούδια, άμα δεν κατάφερε να το πάρει το τσα-τσα, δεν θα το πάρει ούτε ο Ακύλας. Η Γαλλίδα πιστεύω ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει το τραγούδι της Γαλλίας. Είναι, αν καταφέρει να βγάλει αυτή τη φωνή live, νομίζω θα σηκωθεί ό,τι τρίχα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Και επίσης πιστεύω ότι και η Αντιγόνη, όταν ανέβει πάνω στη σκηνή, αφήστε τώρα τις πρόβες και να αρχίζετε να λέτε μα, ου, μα, τζε. Μη λέτε τέτοια. Το άγχος, το στρες, είναι η πρώτη πρόβα, ανεβαίνεις για πρώτη φορά πάνω στη σκηνή, θέλεις το χρόνο σου. Έκανες 500.000 πρόβες, πάλι θέλεις μία έξτρα παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι πάνω στη σκηνή θα τα δώσει όλα, θα τα καταφέρει το κορίτσι μας. Και πόσο cute ήταν που περπάτησε στο τουρκουάζ χαλί με τη μαμά της την ημέρα της μητέρας.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy.
3: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου.
5: Σας το τσεκφίαμε.
3: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
0: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
6: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
6: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
8: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Και κάπου εδώ έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. I will be gone, gone, gone. Θα σας αφήσω με πάρα πολύ μουσική όμως. Με πάρα πολλά χιτάκια σε σειρά. Συγγνώμη, γελάω πάρα πολύ. Έπεσε ο αλγόριθμος μου. Έπεσε σε βιντεάκια υποψηφίων βουλευτών. Τον τελευταίο μισά ώρα δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω.

είναι. Είμαι έτοιμη να κλείσω ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Η κατάσταση με τους βουλευτές είναι wow. Είναι πραγματικά wow. Όλο το σκηνικό. Τέλος πάντων, σας αφήνω με πάρα πολύ μουσική. Σας αφήνω με το sports car. Συγγνώμη που γελάω. Πραγματικά δεν μπορώ να σταματήσω. Θα σας δω αύριο ξανά στις 2. Φιλιά πολλά. Bye.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finney Kudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
5: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
6: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
5: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
7: ΑΕΚ 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
8: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
7: 298 και 94.
9: Cheers, Παντελίτσα μας.
5: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
8: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
7: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
9: Άντε, και σκίζεται
7: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
5: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
10: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
11: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. You can save me tonight. Save me tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφαμέγα. Mix FM Live Link 9 και 30 με 11 και 30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
4: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96-59-80-70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τζεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Σας το τζεφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
4: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
5: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manespring Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Drive Time Show, Δευτέρα, σήμερα 11 Μαΐου. Γεια σου Ελένα Ολυμπίου.
1: Γεια σου Άρη Κυπριανού, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Αχ, τι ωραίο αυτό.
0: Ναι, αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε και η Δευτέρα μου δεν μοιάζει καθόλου με Δευτέρα.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και αυτή η ενέργεια που φέρνει στην εκπομπή. Δεν ξέρω, παίζει ρόλο το ότι είμαστε σχεδόν καλοκαίρι?
0: Παίζει ρόλο το ότι είμαστε καλοκαίρι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, για μένα παίζει ρόλο και το ότι είναι η εβδομάδα Eurovision. Αλλά πέραν αυτού, εξύπνησα το πρωί, ήμουν πολύ ευδιάθετος.
1: Πάρα πολύ.
0: Έκανα δουλειές στο σπίτι. Με πολύ όρεξη.
1: Αυτά είναι, παιδιά. Ναι. Εσάς πώς ξεκίνησε αυτή η Δευτέρα? Είχε αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά να μην μοιάζει με Δευτέρα? Είχε αυτή την ωραία τη διάθεση? Εγώ σήμερα πάντως επίρρωσα πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ξεκίνησα να μουρμούρω για τον Τζερό. Τσελαλό, Έλενα, πριν μια νεφτόμα. Λάλες άλλα. Οπότε ηρέμησε λίγο. Βέβαια αυτό το 30, 31, 32 βαθμοί.
0: Ήρθε λίγο βία.
1: Ναι. Οπότε ζητώ ξανά λίγη βροχούλα.
0: Όχι. Cancel delete.
1: Αλλά όχι σαραντάρια. Ενώ είναι πολλά νωρίς
0: ναι,
1: για σαραντάρια.
0: Ναι, πάμε μετά τώρα στα σαραντάρια. Όμως παιδιά, θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι πάει πάρα πολύ στην Έλληνα Ολυμπίου, γιατί σήμερα είναι απαστράπτουσα. Είσαι μια κούκλα. Μηνύματα Viber 99 31 0031 και θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7.

0: just wanna dive. Θέλεις τώρα να στείλουμε φιλιά στη Μαριλένη Σταύρου που μας έστειλε ότι μας αγαπάει, αλλά εγώ από το πρωί που της έστειλα και μήνυμα δεν μου έχει απαντήσει ακόμη.
1: Μαριλένη μου, δεν ήθελα καθόλου να δημιουργήσω αυτήν την έρηδαν και αυτόν το παράπονο της Έλληνας. Πες μάνα μου, ακούει μας η Μαριλένη να στείλουμε φιλιά. Και ξαφνικά ευκήκεν τούτον ούλον το δρυμήν κατηγορό.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο από όλα. Μέσα τώρα στον κόσμο των social media νιώθουμε ότι έχουμε πρόσβαση στους άλλους 24 ώρες το 24ωρο.
1: Α, καλά.
0: Επειδή ρε παιδί μου, άλλος έκανε ένα story ή έβαλε ένα post, λες, πρέπει να μου απαντήσει. Ενώ μπορεί θέλει πάει σπίτι της τη νύχτα.
1: Εν
0: να κάτσει, να με πιάει έναν τηλέφωνο.
1: Καλά, εγώ το έχω κάνει. Καλά, βάλει story και μου απαντάς. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτόν. Σε φίλους μου, βέβαια, προφανώς, όχι σε άλλους ανθρώπους.
0: Φανταστικές φορές. Να μ' αρέσει κάποιος και να στείλω μήνυμα και να πω καλά, βάλει story. Αλλά εμένα μου στέλνεις μήνυμα.
1: Τούτο είναι τέλειο.
0: Το άσχετο, να σου πω όμως.
1: Πάρα πολλά ωραίο φλερτ τούτον. Εγώ θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Ήταν να γελάσω πολλά και νομίζω ήταν να στείλω μήνυμα.
0: Ωραία, πάω να στείλω μήνυμα. Όχι,
1: είδες, ωραίο.
0: Τώρα έχουμε χαλαρώσει λίγο το mood εδώ, αλλά θα σε ρίξω ξανά.
1: Γιατί ρε,
0: βασικά θα σε ανεβάσω κιόλας.
1: Ανεβάσμε.
0: Θα πάω να σε ρίξω, αλλά θα σε ανεβάσω.
1: Μα εντάξει, έτσι, σκοτσέζι κοντούς αρέσκει μου. Πάμε.
0: Γιατί διάβασα κάτι το οποίο είναι έτσι αισιόδοξο και λέει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, παρόλο που αποφεύγει να προβαίνει σε οποιασδήποτε προβλέψει σχετικά με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, αλλά αναλύει την κατάσταση διεθνώς και φαίνεται ότι θα έχουμε μικρές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, ειδικότερα στο πετρέλαιο, για το επόμενο διάστημα.
1: Α, okay.
0: Και εγώ έχω να σου πω ότι σήμερα που πήγα να βάλω πεζίνα, αγχώθηκα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ μπαίνω μέσα στις πεζίνες με άγχος πλέον.
0: Αγχώθηκα γιατί είδα την τιμή, και λέω, okay, εντάξει, έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Ως που είναι να με πάρει τον τύπο.
0: Και δεν μπορώ πια κιόλας να λέω γέμωστο. Ενώ πλέον πρέπει να πας και λίγο 30 ευρώ και να παρακαλέσεις να μην έχεις πολλές διαδρομές. Οπότε παιδιά, να ευχηθούμε ότι θα ισχύσει αυτό. Θα μειωθούν όχι μικρές μειώσεις, σας παρακαλώ, ας μειωθεί.
1: Ας είναι γενναιόδωρες οι μειώσεις. Αν είναι να μειώσετε, μειώστε.
0: Αλλά αν δεν μειωθούν,
1: ναι,
0: εσείς μπορείτε να κάνετε ατελείωτες διαδρομές με το νέο Super Hybrid της BYD, το ATO 2 DMI, που έχει συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή με Google Built-in. Σας παρακαλώ. Και αυτό νομίζω ότι θα κάνει τις διαδρομές σας ακόμα πιο ανάλαφρες και ακόμα πιο ξέγνιαστες.

0: σήμερα είναι Δευτέρα και τι λέμε από Δευτέρα.
1: Θα αρχίζω δίαιτα.
0: Αυτό είναι κάτι κλασικό, κάτι χιλιοϊπωμένο.
1: Ναι, νομίζω
0: κάτι...
1: είναι το πιο μεγάλο ψέμα που λέμε.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τη μέρα. Μήπως δεν είναι η Δευτέρα το θέμα μας.
1: Μπορεί να φταίει αυτό.
0: Μπορεί.
1: Από πότε ναι. θες.
0: Νομίζω από ρουκζουκ 3, 2, 1 τώρα.
1: Ποια μέρα.
0: Σήμερα είναι. Α, Δευτέρα βάλω.
1: Από ποια μέρα θέλει να ξεκινούμε δίαιτα.
0: Νομίζω Παρασκευή.
1: Όχι, Παρασκευή τρώμε delivery τη νύχτα. Άλλο.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, μέσα τη εβδομάδα θα βάλουμε δίαιτα να μα χαλάσει μια εβδομάδα. Άλλο.
0: Άρα, μάλλον σκεφτήκαν το πολλά σοβαρά για να πούν τη Δευτέρα.
1: Άρα, ό,τι Δευτέρα. Καμιά ώρα, ποια είναι η λύση.
0: Η λύση είναι μία να απαντήσετε σωστά την ερώτηση του Question Impossible και να κερδίσετε ένα μασάζ, παιδιά, για να μην έχετε να σκέφτεστε όλα αυτά. Μασαζάκι από το Quick Spa. Πολύ εύκολη η ερώτησή μα σήμερα. Mm-hmm. Και ο λόγο που είναι τόσο εύκολη είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε το μασάζ. 2 στους 10 κάνουν αυτό πριν ανέβουν στη ζυγαριά.
1: 2 στους 10 κάνουν αυτό πριν ανέβουν στη ζυγαριά.
0: Αυτό. 2 στους 10 θα κάνουν αυτό το συγκεκριμένο πράγμα πριν ανέβουν στη ζυγαριά.
1: Δεν θα σου απαντήσω γιατί νομίζω ότι το βρήκα.
0: Okay, μην το πεις γιατί σου λέω είναι εύκολο, οπότε το πιο πιθανό θα το βρεις, αλλά ας πούμε εγώ
1: ναι.
0: δεν το κάνω αυτό.
1: Okay.
0: Εγώ κάνω άλλα πράγματα πριν ανέβω στη ζυγαριά σε σχέση με αυτό.
1: Εγώ δεν ανεβαίνω στη ζυγαριά, οπότε δεν αποτελώ κριτήριο.
0: Ωραία. Αυτοί όμως που ανεβαίνουν, 2 στους 10 που... να πάνε να ανέβουν, ρε παιδί μου, θα κάνουν αυτό λίγο πριν πατήσουν το πόδι του.
1: Μηνυματάκια σας, παιδιά, Viber 99 31 0031 και διεκδικείτε ένα μασάζ από το Quick Spa.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
4: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar, στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30, στο Παραλίμνη.
5: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός

0: κόλπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
1: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
2: Σου είπα φέρτο.
1: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
3: Σας το τσεφίαμε.
1: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

0: End of the world, μας λέει η Miley Cyrus. Και μπορεί, παιδιά, να μην είναι το τέλος του κόσμου αν ανέβετε στην ζυγαριά και έχετε πάρει μερικά κιλά, αλλά ψάχνουμε τι είναι αυτό που κάνουν 2 στους 10 πριν ανέβουν στη ζυγαριά.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία απαντήσεων έχει να κάνει με το ότι βγάζουν τα ρούχα τους
0: ή τα παπούτσια τους
1: ή πάνε στην τουαλέτα.
0: Και πριν. Τα τρία είναι σωστά, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε.
1: Είναι κάτι άλλο. Έχουν έρθει αρκετές σωστές απαντήσεις, αλλά αυτό το ξεντύνονται εγώ. Που ρε παιδί μου, μπορεί να πω θα τα βγάλω. Εντάξει, θα βγω. Μετά όμως, που δεν βλέπω το αποτέλεσμα που θέλω να δω, βγάλω ρολόι, να φορώ τα σκουλαρίζια μου, χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Δεν αλλάζει κάτι στη ζυγαριά, αλλά εγώ είμαι πεπισμένη ότι κάτι πρόκειται να γίνει.
0: Όταν πήγαινε εγώ διαιτολόγων, έχει αρκετούς μήνες να πάω. Αλλά είσαι τις ζυγαριές, τις πολλά σύγχρονες που χρειάζεται να βγάλεις. Μόνο μπαμπούτσα, βγάλεις αφαιρίσου έναν κιλό για τα ρούχα.
1: Εγώ
0: κάθε χειμώνα. Ωιό! Είναι πολλά πιο βαριά τα ρούχα μου.
1: Και εγώ πιστεύω το χειμώνα είναι πιο βαριά τα ρούχα.
0: Όχι, λαλό τη. Καλά, αλλά είμαι φκάρτο πουλόβερ. Φανέλα, το υλικό τη. Ναι, ναι, καμία σωτηρία.
1: Τα έβγαζε και ανέβαινε ξανά.
0: Και σε κιλά και στη ζυγαριά.
1: Α, μάλιστα. Οκ, εγώ πάντως να σου πω ότι αυτό που κάνουν πέρα από το να ξεντύνομαι πλήρως είναι να χρησιμοποιώ τη ζυγαριά σε άκυρες φάσεις. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορώ να μην τη χρησιμοποιήσω για 2-3 μήνες και μετά για κάποιο λόγο κάθε πρωί, χωρίς λόγο, χωρίς λόμπουλα, λέει ο Άννα Λαμπροπούλου. Και άμα χαλάσει και η μπαταρία, έχω βρει ένα τέλειο life hack που κάπου το είχα διαβάσει που λέει αν θες να παρατείνεις λίγο τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, τη τρίβεις.
0: Τι την κάνεις?
1: Την τρίβεις την μπαταρία.
0: Okay.
1: Και τρέχω και την ξαναβάζω πίσω. Βγαίνω, βλέπω το αποτέλεσμα που δεν θέλω και μετά βγαίνει αυτό το εψιλό error. Τι που τελειώσει, είναι η μπαταρία κατέβα. Ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι να τρίβεις την μπαταρία και να σε τύχνει πιο κάτω, όχι να ξαναλειτουργήσει.
1: Α, όχι.
0: Αυτό νομίζω ότι θα μου
1: λέγες. Αλλά δεν ξέρω αν έχει άλλο tip life hack που ξέρει κάποιος για να παρατείνεις λίγο τη ζωή της μπαταρίας. Ξέρω αυτό με το αυτοκίνητο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εάν, ας πούμε, πάει να αν είσαι μακριά από το αυτοκίνητο και θες να το κλειδώσεις.
0: Ναι.
1: Και κάνεις εσύ αυτή την κίνηση στο ηλεκτρονικό control. Και δεν πιάνει.
0: Ναι.
1: Εάν βάλεις το control κάτω από το πηγούνι σου.
0: Πρεπέζεις με.
1: Όχι, εσύ πρεπέζεις, δοκίμασα το. Είδα το στο ίντερνετ. Που καλό θα ήταν να μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, εγώ δοκίμασα το.
0: Ναι.
1: Και κλείε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, παιδιά, αν το ξέρει κάποιος ή αν το έχει δει κάπου.
0: Μα γιατί όμως, θέλω επιστημονική ανάλυση. Θέλω κάποιος να μου πει για ποιο λόγο από το πηγούνι το control του αυτοκίνητου πιάνει καλύτερα.
1: Τέλεια, παιδιά. Στείλτε μα.

Μην ξεχνιέστε, παιδιά, αν είστε φαν της Eurovision, γιατί διανύουμε εβδομάδα Eurovision, μπορείτε πολύ απλά να μαζέψετε την παρέα σας και να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που κάνει ο Mix FM παρέα με την Domino's Pizza και το Rick. Στις εγκαταστάσεις του Rick, Σάββατο 16 Μαΐου, σε μια τεράστια οθόνη, μπορείτε να δείτε τον μεγάλο τελικό της Eurovision παρέα με εμάς που θα είμαστε εκεί, την Αντιγόνη και τον Ακύλα, βέβαια. Για να λάβετε μέρος, follow Domino's Cyprus, Mix FM Cyprus. Τάκ την παρέα σας που λατρεύει την Eurovision και μπαίνετε στο διαγωνισμό.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Joros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

0: Με Turn the Lights Off, Κάτο και Τζον. Κάτο ή Κέιτο, πώς το λέμε?
1: Θα έλεγα Κέιτο.
0: Κέιτο, με Κέιτο και Τζον. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show σήμερα, Δευτέρα, 11 του μήνα. Έφυγε και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, βρε Έλενα.
1: Αχ, έφυγε, πήγε και αυτό, αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραία που ανοίγει ο καιρός, μεγαλώνει η μέρα. Ελπίζω να μην έρθει αυτή η ζέστη από τώρα, έτσι νωρίς-νωρίς. Εμείς θα είμαστε εδώ, παιδιά, μέχρι και τις 7 με τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να ακούσουμε και περιμένουμε εννοείται τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 00 31.

0: Πολύ ωραίες οι απαντήσεις σας, παιδιά. Το τι κάνουν 2 στους 10 πριν ανέβουν πάνω στη ζυγαριά. Έχετε πει. Α, βγάζουμε φωτογραφία, είπε η Σόνια.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί η Σόνια μου
0: εννοεί τα κιλά για να τα έχει μπροστά και να ξέρει την επόμενη φορά.
1: Α, να συγκρίνει.
0: Να συγκρίνει.
1: Το καλύτερο είναι το μετανιώνουν και φεύγουν, έτσι.
0: Ναι, αυτό γέλασε πάρα πολύ.
1: Είναι το πιο ωραίο.
0: Τι που πάω να βγω, όχι, άστο. Εγώ μερικές φορές, άμα είμαστε σε κοινή παρέα και κάποιος πάει να βγει και λέω κάτσε να βγω, δεν θέλω να θωρού. Νιώθω ότι είναι πολλά προσωπικό.
1: Για όνομα του Θεού, εννοείται γιατί κάνει τον μπροστά από άλλου.
0: Φύγε να δω, τι να σου πω, αν θέλω.
1: Όχι, όχι, όχι. Η σωστή απάντηση πάντως, παιδιά, ήταν ότι προσεύχονται ή κάνουν το σταυρό του. Χρειαζόμαστε μια ανώτερη δύναμη για να χάσουμε κιλά πλέον.
0: Οπότε, παιδιά, όσοι έχετε στείλει τη σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quicks.

0: θέλω να μου πεις πόσες φορές σου έτυχε να πλύνεις το αυτοκίνητο σου και αμέσως να γίνει αυτόματα τουαλέτα για κάποιο μπουλάκι που πετάει στον ουρανό το αυτοκίνητο σου.
1: Δεν ξέρω, δεν τις μετράω γιατί δεν με πολύ αφορά αυτό. Δηλαδή θα το δω στο αυτοκίνητο και θα πω «Α, τύχη». Αλλά θέλω να με ρωτήσεις πόσες φορές έτυχε να έρθει το πουλάκι και να κάνει την ανάγκη του πάνω σου.
0: Α! Πέ μου λίγο.
1: Αρκετές.
0: Αλήθεια!
1: Έπασε αρκετές με αποκορύφωμα πέρσι που είχα πάει σε ένα γάμο και τσουπ, όχι απλά στο μάτι, δηλαδή ήταν λες και ήταν το δικό μου το δάκρυ και πάω να βγάλω μια selfie και λέω «Μα γιατί έχω αυτό» και ναι, με είχε...
0: Γούρι, γούρι! Την αυτοδέσμη, να πιάσει την πιλέ μου.
1: Όχι, την έπιασε και μετά χώρισα. Πώς ακούγεται αυτό.
0: Εξαιρετικό. Μπράβο στο πουλί, μπράβο. Μιλώντας για τα αυτοκίνητα όμως, γιατί τώρα αυτό που μου πες λίγο είναι αλλιώς, αλλά εγώ θα μείνω στα αυτοκίνητα. Έχει να κάνει με το χρώμα του αυτοκίνητου, Ελένα μου.
1: Α, επιλέγουν το χρώμα.
0: Επιλέγουν το χρώμα. Ποιο χρώμα είναι αυτοκίνητο θεωρείς ότι είναι το πρώτο. Τι είναι το οποίο να πούν Παναγία μου, τούτο αυτοκίνητο, ρε, έτσι, εσύ φτάσα.
1: Θα πω άσπρο.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: το άσπρο είναι από τα λιγότερο. Το κόκκινο. Μην έχεις κόκκινο αυτοκίνητο.
1: Τι σημαίνει?
0: Αμέσως πάνω του.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Και οι παραλλαγές του κόκκινου, πορτοκαλί, ροζουλί, είναι πρώτο στην κατάταξη.
1: Άρα, παιδιά, για να δούμε αν ισχύει αυτή η έρευνα, πείτε μας όσοι έχετε κόκκινο, πορτοκαλί,
0: έντονα
1: χρώματα.
0: Ενώ το λιγότερο είναι το πράσινο.
1: Το πράσινο.
0: Συγγνώμη. Δεν θέλουν το πράσινο.
1: Δεν το θέλουν.
0: Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να κάνουν την ανάγκη του πάσε πράσινο.
1: Τον γκρι που είναι το δικό μου.
0: Είναι επίσης τα λίγο. Λευκό, γκρίζον και πράσινο είναι λίγο. Κόκκινο, μπλε και μαύρο είναι τα πολύ.
1: Μάλιστα, το δικό σου που είναι μαύρο.
0: Το δικό μου που είναι μαύρο, μέσα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Μοβέμπερ. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live.

0: Mood, R&B Mood. Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηριών στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Η Boteca και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τη Lil Dynasty και Andromeda Balls.
2: Σου είπα φέρτο.
1: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
3: Κόρη μου, κόρη μου.
4: Σας το τσεφίαμε.
1: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
5: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
6: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
5: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
7: 171 και 40.
8: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
9: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
8: 298 και 94.
10: Cheers, Παντελίτσα.
5: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
9: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
8: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
10: Άντε, και σκίζεται
8: και γεια μας παιδιά, αυτό ήταν.
5: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
11: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Αχ, αυτές οι σχέσεις, αχ, αυτές οι νέες τάσεις στο dating. Θα σου μιλήσω για το grim keeping.
1: Το ποιο?
0: Grim keeping είναι μια νέα τάση η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος, αλλά εμένα με στεναχωρεί.
1: Εντάξει,
0: για πολλούς λόγους. Οι επιστήμονες λένε ότι ο εγκέφαλός μας έχει προγραμματιστεί με έναν τρόπο για να δίνει μεγαλύτερη σημασία στα προβλήματα παρά στα θετικά γεγονότα.
1: Okay.
0: Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά δεν ισχύει. Δεν εστιάζουμε στα αρνητικά.
0: Άρα εσύ θα είσαι πολύ καλό στο grim keeping.
1: Θα είμαι.
0: Μπορεί να βρεις τέρι, διότι λέει αυτή είναι η νέα τάση. Λέει ότι αυτή η νέα τάση φέρνει τους ανθρώπους κοντά και δημιουργούν σχέσεις γιατί μοιράζονται τις ίδιες αρνητικές απόψεις ή παράπονα για τον κόσμο γύρω τους.
1: Α, δηλαδή τύπου φακάσου και σένα τούτον και εμένα. Πάμε στο δωμάτιό μου.
0: Αυτό. Γιατί βασίζεται στην ιδέα ότι αυτή η κοινή δυσαρέσκεια μπορεί τελικά να λειτουργήσει ως μηχανισμό σύνδεσης.
1: Να σου πω κάτι, το ακούω.
0: Μα τι το ακούς, παιδί μου, θα είναι μια μιζέρια αυτή η σχέση.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι μιζέρια. Θεωρώ ότι ξεκαθαρίζεις από την αρχή τι δεν σ' αρέσει.
0: Α.
1: Γιατί ρε, παιδί μου, αν εμένα δεν μ' αρέσει, ας πούμε, η ντομάτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Που εμ' αρέσει και η ντομάτα. Και θέλεις εσύ, Έλενα μου, όλα τα φαγιά μας να είναι ντομάτα. Πώς θα προχωρήσει η σχέση.
0: Άρα εσύ θεωρείς ότι αυτή είναι μια καλή διαδικασία για το πρώτο ξεσκαρτάρισμα.
1: Ένα ξεσκαρτάρισμα, ακριβώς όπως το είπες.
0: Μάλιστα. Στο δρόμο λοιπόν του greenkeeping.
1: Εγώ το εγκρίνω.
0: Το εγκρίνεις.
1: Ναι, εσείς παιδιά.

0: Και με τούτα και με εκείνα, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα τούτα και ποια είναι τα εκείνα?
0: Με τούτα που είπαμε, εκείνα που ακούσαμε, εκείνα που μας στείλατε, τούτα που σας είπαμε, αυτά σκέφτομαι.
1: Εντάξει. Με κάλυψες.
0: Σε ικανοποιεί η απάντησή μου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε, παιδιά, λοιπόν, στο τέλος του Drive Time Show. Εμείς δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαρητίνη Ηλιάδου και στο Evening Show, ενώ θα τα πούμε ξανά αύριο στις 5.
1: Από την Έλενα Ολυμπίου
0: και τον Άρη Κυπριανού.
1: Φιλιά πολλά.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου,
6: σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

πολύ. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό. Εδώ είμαι εγώ για να κάνω το απόγευμα της Δευτέρας όσο πιο αισιόδοξο γίνεται, παρά με την καλύτερη μουσική. Και φυσικά δεν είμαι μόνη. Genius στο πλευρό μας, μεγάλο μας χορηγός και φυσικά υποστηρικτής λαχταριστή Pizza Hut. Και το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο Viber στο 99310031. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, εδώ δυνατά μέχρι και τις 9.

Αν είσαι λάτρης των popcorn και δεν μπορείς να σταματήσεις να τα έχεις στην καθημερινότητά σου, σου έχω καλά νέα, γιατί αυτά είναι τα καλύτερα σνακ για μακροζωία σύμφωνα με τους ειδικούς. Φυσικά δεν σας μιλάω για το popcorn του κινηματογράφου με βούτυρο, καραμέλα και υπερβολικές θερμίδες, αλλά για την υγιεινή εκδοχή του, ένα air popped, δηλαδή χωρίς λάδι, κάτι που μετατρέπεται σε ένα ελαφρύ αλλά πολύ πολύ θρεπτικό σνακ. Οπότε αν μπορείς να το εντάξεις έτσι στην καθημερινότητά σου, τόσο το καλύτερο και για σένα, αλλά και για τη μακροζωία στη ζωή σου. Συνεχίζω με πολύ ωραία μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στο Mix FM. I want you to...

Εδώ είμαστε και με τον υποστηρικτή μας τη λαχταριστή Pizza Hut και μην ξεχνάς ότι έχουμε νέα Double Stuffed Crust Pizza για διπλή απόλαυση με όχι ένα αλλά δύο Stuffed Crust γεμάτα με λαχταριστή μοτσαρέλα και μαζί Dipping Sauce της επιλογής σου. Μην το χάσεις, είναι για περιορισμένο διάστημα και συνεχίζω με την καλύτερη μουσική. Εσύ παραμένεις εδώ στην παρέα μας.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. BB Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar, στη Λεωφόρο 1 Απριλίου 30, στο Παραλίμνη.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rig το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του Rig στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου, σας το τσεκφίαμε. Eurovision.

0: Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος, υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop, powered by Mix FM και Domino's Pizza.
1: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
0: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίες 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.

Σε άλλα νέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και λίγο καιρό έχει βγάλει νέα νομοθεσία που προβλέπει ότι όλοι οι σκύλοι και οι γάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αυτοί που ανήκουν σε ιδιώτες, θα πρέπει να φέρουν μικροτσίπ και να είναι καταγεγραμμένα σε διαλειτουργικές εθνικές βάσεις δεδομένων. Πολιτές εκτροφής και καταφύγια θα έχουν περιθώριο 4 ετών για να συμμορφωθούν μετά την έναρξη της ισχύως της νομοθεσίας, ενώ για τους ιδιοκτήτες που δεν εμπορεύονται ζώα, η υποχρέωση θα εφαρμοστεί μετά από 10 χρόνια για τους σκύλους και 15 για τις γάτες. Όσον αφορά και άλλες πρακτικές που ήθιστε να κάνουμε σε ζώα, έχουν απαγορευτεί. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε αναλυτικά, ειδικά εσείς που σας ενδιαφέρει και είστε, έχετε ένα τετράποδο ζωάκι στη ζωή σας. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ παραμένει συντονισμένος εδώ στο Mix FM, γιατί ακολουθούν κομματάρες.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει
4: Euro

0: Vision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
6: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
7: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
6: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
8: ΑΕΚ 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
9: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
7: 298 και 94.
10: Cheers, Παντελίτσα.
6: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
9: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
7: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
10: Άντε, και σκίζεται
7: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
6: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.

Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα παρέα με Genius και το Genie έκανε πάλι το θαύμα του. Το Genius κλείνει 2 χρόνια και σου θα χαρίζει δώρα, έξτρα εκπτώσεις και αυτόματη συμμετοχή σε κλήρωση για iPhone, Apple Watch και 1000 ευρώ σε voucher. Κάθε παραγγελία σου είναι και μία συμμετοχή, οπότε μπαίνεις τώρα genius.com.cy. Φυσικά για την επόμενη ώρα μαζί μας θα είναι και η λαχταριστή Pizza Hut και το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο Viber στο 99 31 0031. Το περιμένω, Χαριτρίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου.

Είμαστε παρέα με την καλύτερη μουσική και μία νέα μελέτη ψυχολογίας έρχεται να μας πει ότι περίπου το 40% των ανθρώπων δηλώνει σε ένα υποθετικό σενάριο πάντα κρίσης ότι θα επέλεγε να σώσει το δικό του σκύλο αντί για έναν άγνωστο άνθρωπο. Το έβριμα αυτό ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστεύω, γύρω από το πώς αντιλαμβανόμαστε την αξία και την συναισθηματική σύνδεση. Πολλοί άνθρωποι ενστικτοδός δίνουν προτεραιότητα στο δεσμό που γνωρίζουν και έχουν χτίσει παρά σε έναν άνθρωπο που δεν έχουν ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή τους. Επίσης, όλο αυτό αναδεικνύει, πιστεύω, ότι πόσο συχνά τα κατοικίδια αντιμετωπίζονται σαν μέλη της οικογένειας και το πώς η ενσυναίσθηση ακολουθεί τον προσωπικό δεσμό περισσότερο από την καθαρή λογική και αυτό που πιστεύω ότι θα δίνανε οι άλλοι ως απάντηση. Εσύ τι θα έκανες, θα σε ρωτήσω και θέλω την απάντησή σου εδώ στο 99 31 0 31 στο Viber. Τι θα επέλεγες?

θες να πας να απολαύσει από κοντά Bad Bunny στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου, ο Mix FM σε συνεργασία με τη Maybell New York σου δίνουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συντονίζεσαι καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show, να ακούς τον ήχο, να στείλεις μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny και ενώ όνομα, το επώνυμο, πόλη και ηλικία, και κάπως έτσι διεκδικείς μια θέση στον τελικό. Ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Πάντως η κολλητή μου πραγματικά έχει έρωτα με Bad Bunny, οπότε της λέω να συντονίζεται και να στέλνει αρκετά μηνύματα, μήπως και το κερδίσει. Θα της το ευχηθώ, όπως και σε σένα, αν έχεις το ίδιο κόλλημα με κάποιον, ας πούμε, που θέλει πάρα πολύ να δει από κοντά τον Bad Bunny. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μου.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα, φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Watch Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Κόρη μου, κόρη μου!
4: Σας το τσεκφίαμε!
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος! Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
5: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
6: You're locked on Mix FM,
7: the island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.